0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

¿Quieres?

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: ξέρουμε τώρα. Δευτέρα κάτι έχω. Την Τρίτη δεν αντέχω. Ναι, ρε γαμωτό, ανοίξτε τα παράθυρα. Τετάρτη, πώς βαριέμαι. Χθες βαριόμουνα. Στον πληθυντικό τα συμπαθώ τα κορίτσια. Την Πέμπτη δεν κρατιέμαι. Αυτό έχω τώρα. Δεν κρατιέμαι, παιδιά. Δεν κρατιέμαι, ρε. Δηλαδή, σταμάτα. Κράταμε, μωρή, μην τον σκοτώσω. Πήγαινε να ανοίξεις εσύ. Και διάφορα τέτοια πράγματα που είναι Πέμπτη. Ναι. Το λέει και το τραγούδι. Και πάρα πολύ ωραία θα περάσουμε. Δεν έχω πατήσει το σποτάκι ακόμα. Αλλά άμα το σπατήσω, πάλι Πέμπτη θα είναι.
1: Αυτός είναι φραπουτσίνος. Που γαμώτο το νερό ήπια.
2: Ξυπνήστε!
3: Σιγά ρε Ζίο, θα έχεις το γάλα ρε πω.
4: Ευχαριστώ.
0: Παρακαλώ.
1: Τηγανιστό φραπουτσίνο.
0: Ναι, η εκπομπή που για ακόμα ένα πρωινό θα ξεκινήσει με σπάσιμο εφηβικής φωνής. Το χαλί. Το θα παίξει όμως. Άντε είναι Πέμπτη. Go. Δεν καθόμαστε άλλο στα κρεβάτια μας, γιατί τα κρεβάτια μας δεν είναι για να καθόμαστε, είναι και για να ξαπλώνουμε, να πέφτουμε κάτω σαν ζώα σε ημιχημερή ανάρκη, να παράγουμε διάφορους ήχους όπως και τώρα ασχέτως που κοιμόμαστε μόνοι μας. Στον ύπνο είναι όλα αλλιώς. Τι ωραία, ακούς φωνούλες παιδικές να τρέχουν μέσα στο σπίτι. Εν τω μεταξύ σημαίνεις μόνος παιδιά δεν έχεις. Ακούς από το υπόγειο εκείνα τα τριξίματα και κατεβαίνεις με το ρόπαλο του μπέιζμπολ κάποιος να ενημερώσει. Όλους αυτούς τους πανηλίθιους στόκους της ταινίας θρίλερ, ότι όταν ακούμε ένα παράξενο γέλιο παιδικό στο υπόγειο, όταν ακούμε ήχους όπως «Χα-χα-χα, I am Satan, ha. Έκανα τον διάολο να είναι κάτι ανάμεσα σε Βελζεβούλης και Μαύρο Σπιτ. Αλλά τέλος πάντων καταλαβαίνετε, δεν παίρνουμε το ρόπαλο του μπέιζμπολ, δεν δοκιμάζουμε, αφού δεν ανάβει το μπαγιονέτ, δεν το βλέπετε. Τι κάθετε και παίζετε με το διακόπτη, να μεγαλώσει το χλαχλαχλούχλα του στην άκρη. Και δεν κατεβαίνουμε κάτω. Όταν ακούσουμε όλα αυτά από το υπόγειο, παίρνουμε τηλέφωνο το Μίτσο τον Ξεφτύλα να πούμε που έχει την μπετονιέρα. Του λέμε έλα από εδώ. Ρίχνουμε καμιά δεκαπενταριά κυβικά τσιμέντο κάτω να μπετώσει όλο το πράγμα. Και να δούμε μετά που θα πάνε. Είναι εύκολη η λύση. Όχι, τι βλαμμένοι είναι όλοι αυτοί να πούμε στα θρίλερ. Οι άλλοι πάνε με το φακό που έχει κρίση προσωπικότητας και νομίζει ότι είναι αλάρμ. Ανάβει, δεν ανάβει. Ανάβει, δεν ανάβει. Ανάβει. Πέτα του να πούμε του σχιζοφρενεί το φακό στην καρκάλα. Να του έρθει στο δόξα πατρί να πέσει κάτω. Οι άλλοι πάνε εφηβική παρέα σε ένα ξύλινο σπιτάκι μέσα στο δάσος να μείνουνε και τους κυνηγάνε κάτι πνεύματα. Πηγαίνετε στο ξύλινο σπιτάκι και πλακωθείτε που πλακώνεστε, να πούμε, να φάμε, να πιούμε, να δούμε λίγο το δάσος και τέτοια. Πλακωθείτε στο σεξ. Να προλάβει και ο θεατής τίποτα να πούμε. Αφού θα σας σκοτώσουν, θα σας σκοτώσουν. Δηλαδή. Τέλος πάντων, χίλια συγγνώμη, δεν ξέρω τώρα γιατί μου βγήκε αυτό το πρωινό παράπονο απέναντι στις ταινίες θρίλερ. Έχω δει και κάτι άλλες, αυτό το ξαναμένες καλόγρες. Ήτανε καμιά δεκαπενταριά, τον είχαν βάλει τον κάτω τον κακομοίρη, τον καντιλανάφτη να πούμε. Εντάξει, μετά την Πέμπτη, μετά την Έκτη. Άρχισα και εγώ και έτρεμα να μην ήταν όλες άσχημες. Τον κακομοίρη να πούμε. Δεν τις έριχνες και σε αυτές καμιά δεκαπενταριά κυβικά να πούμε μπετό. Να έρθει να αγκώσει η υπόθεση. Τέλος πάντων, τα είπα τώρα, δεν ξέρω γιατί μου βγήκε αυτό το παράπονο, αλλά εγώ τα είπα. Και σας υποδεχόμαστε καλημερίζοντάς σας εδώ στους 98,1 του Athens Free Radio, εδώ στον τηγανιτό φραπουτσίνο για ακόμα ένα πρωινό. Το πρώτο τελευταίο της Εργασάιμης, έλα μωρή αρρώστια Εργασάιμη. Λίγο-λίγο, σγα-σγα, αγάλι-αγάλι, τερματίζει και αυτή η Εργασάιμη και επιτέλους μπροστά αχνοφαίνεται. Χα, μη σκύβεις ρε μωρό μου, αχνοφαίνεται λέει. Δεν καταλαβαίνει βέβαια κοπέλα γιατί είναι τουρίστρια, αλλά τέλος πάντων αχνοφαίνεται το Σαββατοκύριακο. Ναι. Οι υπέροχες δύο μέρες που περιμένετε όλη την εβδομάδα προκειμένου να μην προλάβετε να κάνετε όλα όσα είχατε κανονίσει ολόκληρη την εβδομάδα να κάνετε. Και θα είναι καταπληκτικό. Αυτές οι δύο μέρες, οι οποίες συνήθως είναι μία, εξαγοράζονται με τις 6 προηγούμενες μέρες σας. Και είναι, όπως λένε συχνά πυκνά, μια δίκαιη λύση. Δίνεις 6, παίρνεις 1. Αυτό τώρα, παιδιά, δεν είναι ούτε για προκριματικά στο Μης Πελοπόννησος, δηλαδή μεταξύ μας κιόλας. Αλλά τέλος πάντων, αν οι εργασάιμες ήταν λαχανέμπορες, θα το βλέπαμε λίγο διαφορετικά. Και φυσικά τα ελαττώματά μας θα ήταν ότι είμαστε ευαίσθητοι, ότι εμπιστευόμαστε τον κόσμο και παγκόσμια ειρήνη. Θυμίζω, ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας είναι πολύ πολύ εύκολο. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook, που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας και μπράβο του που είναι. Γράφετε το μήνυμά σας, μας κάνετε και add friend και follow και like και share και retweet και τα λοιπά. Σήμερα ό,τι θέλετε από τεχνικές λεπτομέρειες και τα λοιπά θα ρωτάτε εμένα. Μέχρι τις και 58 δεν δούλευε ούτε το 3, ούτε το 13. Εν τω μεταξύ αυτά είναι στον ενικό. Μπορώ να τα πω και στον πληθυντικό, σαν τεχνικά δεν δουλεύανε τα 3. Δηλαδή το 1 δούλευε, τα άλλα 2 δεν ξέρω τι είχαν πάθει. Και τα 13, το οποίο αν τα διαιρέσετε θα δείτε ότι κάποιος φίλος είναι ανατομικά από αυτούς τους φίλους που είχαν επηρεαστεί από τα γάλατα, τα ευαπορή του Τσερνόμπιλ που έχουμε καταναλώσει όλη η δική μας η γενιά, αλλά δεν έχουμε προβλήματα. Μάθαμε με αυτούς τους τρόπους, στη δυσκολία μάθαμε να μετατρέπουμε, να πούμε κάθε τι άσχημο που μας συμβαίνει σε καλό, να βλέπουμε το ποτήρι μισθογεμάτο. Φάγαμε την αδιενέργεια, ναι, αλλά εμείς μικροί παίξαμε το ποιος κατουράει φωσφοριζέ μακρύτερα. Το γύρω γύρω όλοι στη μέση, ο Μανώλης πρέπει να είναι, αλλά χτενίζει τα φύκια του, να πούμε πέρα δόθε και δεν τον καταλαβαίνουμε. Έχουμε παίξει αυτά τα πολύ πολύ ωραία πραγματάκια, που τώρα καινούριες γενιές, να πούμε, μπροστά στα τάμπλετ δεν μπορούν να το καταλάβουν. Βγαίναμε, παίζαμε στα χωράφια, πίναμε νερά από τα λάστιχα, όχι αυτά του κήπου που μακραίνουν και μπαίνουν, να πούμε. Κάτι άλλο, κάτι Dunlop από τρακτέρ. Είχανε μέσα βρόχινο νερό, καλό, καθαρό του Θεούλη. Βέβαια το νερό ήταν από πέρυσι και είχε μέσα και βατράχια, γυρίνους, απρόφυτα, κολοβακτηρίδια. Εμείς τα πίναμε όλα αυτά. Είχαμε μάθει να εξαγοράζουμε την ώρα της χαράς μας, καθώς αν δεν γυρνούσε στο σπίτι με το που ανάβαν οι λάμπες, το μεγάλο τούρου του τούτ του παρελθόντου ήταν στο μιούτ, ήταν μουγκό. Όταν ανάβαν οι λάμπες, τέλος πάντων, της ΔΕΗ απ' όξω, αν δεν πήγαινε σπίτι, όσο καλά και να έχεις παίξει, όσο καλά και να είχες περάσει, θα έτρωγες το ξύλο της αρκούδας. Προκειμένου να εκτιμήσεις την άλλη μέρα ότι θα πας να ξαναπαίξεις, ας πούμε, αμπάριζα, πετροπόλεμο, φυσοκάλαμο με στόκο. Τώρα μερικοί κόβατε τον εαυτό σας, τέλος πάντων. Με στόκο και καρφίτσες στην άκρη, δηλαδή έχουμε περάσει ωραία ρε εσείς. Όχι σαν τώρα, να πούμε, άντε να παίξει το ζαβό, να πούμε φυσοκάλαμο με στόκο στο τάμπλετ, γίνεται? Αφού δεν θα κάτσει ο μπαμπάς του να παίξει, δηλαδή τα βλέπουμε. Τέλος πάντων, πάμε να δούμε τι είναι αυτό το παράξενο, το 16 εβδόμου που έχει βρεθεί μέσα στη μούρη μας. Παιδιά, περάσαμε το μισό του καλοκαιριού. Έλα μωρή αρρώστια. Λίγο ακόμα θέλει και να τα πρώτα χιόνια. Θα το ξαναψάξουμε ανελέητα μες στο κρύο, όσοι κατουράτε, να πούμε, στην Ήπεθρο. Θα μαζευτούμε όλοι μαζί και θα είμαστε χαμογελαστοί, γιατί μπορεί μπροστά να μην βρίσκουμε, αλλά από πίσω δεν θα υδρώνουμε. Το οποίο το περιμένουμε πώς και πώς. Τέρμα πια στα συγκαμένα αντρικά μπουτάκια. Νια, νια, νια. Έχουμε και εμείς τα προβλήματά μας. Πατάω το 3, πατάω το 13 και τώρα ό,τι γίνει, άμα παίξουνε, παίξανε. Ω, παίξανε. Για να δούμε τι γλυκάκια έχει σήμερα, τι θα φάμε. Ή θα αναγκαστώ πάλι να πάρω το κουτάλι της σούπας και να την πέσω στην πραλίνα. Φουντουκιούμε γεύση, τσουρέκι. Και η παιδιά δεν έχει γιορτή σήμερα. Τι θα γίνει ρε, να πούμε, με αυτό το πράγμα. πάλι καλά που έχω το back και το up. Αλλά είναι η παγκόσμια ημέρα φιδιού. Έλα μωρή αρρώστια, snake. Το θυμόμαστε όλοι τον Pilsken, Plisken, πώς τον λέγανε αυτό, το απόδραση από τη Νέα Υόρκη. Καταπληκτική ταινία για τότε, το νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν λίγο παράξενο, ειδικά στα οπτικά εφέ. Κάποια στιγμή έκανε waterboard, skateboard, πώς το λένε αυτό το πράγμα. Και του φτύνανε νερά πέρα δόθε να πούμε εικονολήπτες. Ήταν λίγο παράξενο στα εφέ του, αλλά το πρώτο ήταν πάρα πάρα πολύ ωραίο. Είναι αυτό το... Εγώ το συμπαθώ, παιδιά, να ξέρετε, πάρα πάρα πολύ. Έρχεται, δεν ενοχλεί, κάνει σέρνεται κάτω να πούμε. Δηλαδή το έχω πάθει και εγώ παρακαλώντας γκόμενα να μου κάτσει, δεν μπορώ να καταλάβω. Είναι και ψυχρό αίμο, το πιάνετε και είναι κρύο. Έρχεται σιγά σιγά και αυτό για μας τα αγοράκια, καθώς από μέσα Σεπτέμβρη και μετά οποιοδήποτε δικό σας χουφτωματάκι θα συνοδευτεί από την αίσθηση ότι μόλις πιάσατε τη σακούλα του Μπαρμπαστάθη από την κατάψυξη. Το έχετε παρατηρήσει ένα παράξενο γενετικό με το οπίστιο των γυναικών, αναπτύσσει παράξενες θερμοκρασίες. Το καλοκαίρι είναι σαν το σκέρα να πούμε, και το χειμώνα είναι λίγο παράξενο, μπαίνει όντως στην κατάψυξη. Και εμείς μετά προσπαθούμε να κάνουμε σπούνι. Το μία ζέστη, μία κρύο. Τώρα next level. Τι άλλο έχει γίνει σαν σήμερα? Το 1054. Έλα μωρή αρρώστια, 1054. Τώρα μεθαύριο. Ο Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης Μιχαήλ Κυρουλάριος. Έλα μωρή αρρώστια, Κυρουλάριο. Θα επισημοποιήσει το σχίσμα των εκκλησιών και θα αφοριστεί από τους απεσταλμένους του Πάπα. Ω Πάπα, I am but a fool. Γιατί έγινε κάτι συγκλονιστικό τότε, παιδιά. Είχανε τεράστια προβλήματα. Το βασικό ήταν ότι ο ένας πατριάρχης ο από εκεί ήθελε να πούμε την κεντρική εξουσία. Σου λέει να πάρω εγώ τις μετοχές να γίνω CEO. Οι άλλοι από εδώ και είχαν 3-4 να πούμε. Σου λέει παιδιά, ή θα φταίμε όλοι ή δεν θα φταίει κανένας. Δηλαδή το δεύτερο, δεν θα φταίει κανένας. Αλλά άμα είναι να είμαστε όλοι μαζί, να οργανωθούμε, να οργανωθούμε. Και έτσι τσακωθήκανε ο CEO με τους να οργανωθούμε. Βρήκανε και μια επίσημη δικαιολογία. Το Φιλιόκβε. Έλα μωρή αρρώστια, Φιλιόκβε. Γιατί εμείς λέμε το εκ του πατρός εκπορευόμενον και αυτοί λένε το εκ του πατρός και του ιού εκπορευόμενον. Κοίτα να δεις τώρα, μιλάμε για πράγματα τα οποία και σφαχτήκανε μεταξύ τους. Θα γίνει της κακομήρας, θα αφορήσουν ο ένας τον άλλον. Δεν σε έχω πια φίλο, κόβουμε φιλία. Είχανε πάρει τον μπλάνκο και διαχωρίζανε να πούμε τα θρανία και τις αυτοκρατορίες στη μέση. Και περάσαμε πάρα πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, το 1969, μια μέρα σαν σήμερα, θα εκτοξευθεί το διαστημόπλαιο Apollo 11 και θα έχει μέσα τον Tom Hanks. Θα έχει... Α, αυτό ήταν τηλεοπτική παραγωγή. Όχι, θα έχει τον Neil Armstrong, τον Buzz Aldrin, τον Michael Collins. Α, και αυτό ήταν τηλεοπτική παραγωγή. Τέλος πάντων, ένα μικρό βήμα για τον άνθρωπο, ένα τεράστιο για την ανθρωπότητα. Τι αφήνεις την πατούχα σου ρε να πούμε, Σελήνη? Πες σε κάτω να πούμε γυμνός και κάντε μια χλάτσα χλούτσα. Να μείνει να το βλέπουν οι εξωγήινοι. Φαντάζεσαι να έρθουν τίποτα εξωγήινοι που να είναι πατουσάκηδες? Τι έχει να γίνει? Λέει, πω πω, βρήκαμε το χώρο μας. Πω πω, πάμε γη. Ωγαία. Τι άλλο θα γίνει έτσι σαν σήμερα? Δεν έχει πολλά. Έχει δηλαδή. Να, θα πεθάνει το 1874 ο φίλος μας ο Απόστολος ο Αρσάκης. Έλα μωρή αρρώστια, Απόστολο Αρσάκη. Έλληνας φιλάνθρωπος, λέει, γιατρός. Άμα ήταν φιλάνθρωπος θα ήταν γιατρός. Και πολιτικός, διετέλεσε μεταξύ άλλων και πρωθυπουργός της Ρουμανίας. Αυτό πραγματικά θα ήταν και φιλάνθρωπος και απ' όλα. Θα ήταν πολύ πολύ ωραίο να στέλνουμε τους δικούς μας να πούμε στο εξωτερικό, να διοικήσουν και άλλα κράτη. Νομίζω θα περάσαμε καλά, αφού θα περνούσαμε καλά, αφού περνάμε καλά και αυτό βγαίνει προς τα έξω. Γιατί να μένει χαμοχάμο στα Βαλκάνια, να πάει και λίγο πιο πάνω. Είναι και αυτοί οι Ρουμάνοι να πούμε, από τότε που ήρθαν και μας σβήσαν τις φωτιές, παιδιά, δεν τους ξαναπήραμε ποτέ τηλέφωνο. Δηλαδή, τι είναι αυτά τα πράγματα? Εμείς σας είπαμε να έρθετε να το δείτε εδώ πέρα πώς γίνεται, όχι να τα σβήνετε. τι άλλο θα γίνει. Το 1985 θα πεθάνει ο Χάινριχ Μπελ. Μη ρε Χάινριχ. Σε 2 χρόνια θα πάρουμε αγορίνα από το Ευρωμπάσκετ. Τώρα βρήκες να πούμε. Ο οποίος ήταν ένας Γερμανός συγγραφέας που είχε τιμηθεί με τον Νόμπελ, γιατί είχε γράψει τη χαμένη τιμή της Καταρίνας Μπλουμ. Τώρα αυτό με τον Μπλουμ δεν το ξέρω. Όλοι ορμάμε να το σβήσουμε τον Μπλουμ και να κάνουμε τη χαμένη τιμή της Καταρίνας Βιτ. Όσοι θυμόσαστε λίγο πιο παλιά, ήταν αυτή που έκανε αυτό με το χόκεϊ που κάνουν στον πάγο, τέλος πάντων κτλ. Και συνήθως έσκυβε. Είχε κάνει και ένα εξώφυλλο στο Playboy και συνήθως σκύβαμε εμείς πιο κοντά στο εξώφυλλο. Γιατί τότε δεν ήταν εύκολο να πούμε, πρέπει να πας στο περίπτερο να αγοράσεις το Playboy και δεν μπορούσες να καρφωθείς. Γιατί αυτός ο Κυρμίτσος ο Βρωμιάρης, να πούμε, που είχε το περίπτερο, πήγαινε και τα έλεγε πέρα δόθε. Σε έβλεπε την άλλη μέρα με τους γονείς και λέγε: Χαχά, καλό το Malfrey. Οπότε έπρεπε να πάμε να αγοράσουμε Playboy και να πάρουμε μαζί πατατάκια, τσίχλες, τα νέα, την ελευθεροτυπία, τα ένθετά τους. 5-6 τηλέφωνα από εκείνο το κόκκινο, να πούμε, που του ρίχνες μέσα κέρματα. Έπρεπε να γλύψεις και τα αστεράκια που είχε δίπλα στο Playboy, άλλη με το Λονδίνο. Τέλος πάντων, έχουμε περάσει πάρα πολύ άσχημα. Και τι άλλο θα γίνει σαν σήμερα? Σε γενικές γραμμές αυτά έχουν συμβεί στον υπόλοιπο κόσμο. Γιατί τώρα θα πάμε να δούμε τι έχει συμβεί στο δικό σας το πρωινό, στη δική σας την ημέρα. Θυμίζω ότι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, είναι πάρα πολύ εύκολο. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook, που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακα. Κάνει μια λίστα. Αυτό δεν είναι το δικό μου προφίλ. Γράφετε το μήνυμά σας, μας κάνετε και ad friend και τα λοιπά. Λοιπόν, και μας τελειώσε και το χαλί. Μέχρι και το χαλί τελειώνει. Δηλαδή υπάρχει ένας εξευθελισμός εδώ, μια ειρωνία γενικότερα. Αλλά δεν πειράζει. Να, ο φίλος μας ο Κωνσταντίνος. Φίλος μας τώρα. Μεγάλος άνθρωπος, να πούμε, του τρώμε τη σύνταξη. Καλημέρα, Τραγανό Κουρκουμπινάκι, Αλέξανδρε Πέτρακα. Χίλια συγγνώμη. Μεγάλος άνθρωπος. Τη τρώμε τη σύνταξη της γριάς. Θα ήθελα να μείνει μεταξύ μας, λέει, και να μην βγει παρά έξω. Αυτή τη στιγμή δεν γίνεται. Έχει ήδη βγει, Κωνσταντίνε μου. Κάθομαι ελαφρώς αντρικό σταυροπόδι, αυτό που και πιέζει και δεν πιέζει. Και το ένα μπούτι βρίσκει το άλλο και δεν το βρίσκει. Αλλά έχω ακόμα, λέει, και εγώ την παράνομη ερωμένη μου και μας στέλνει. Τι είναι αυτά? Καπρίς με γεύση φυστικό βούτυρο. Εν τω μεταξύ κάποιος στα έχει φάει, Κωνσταντίνε, γιατί μέσα είναι 3, 3-6 και 3-9. Δηλαδή υπάρχουν 3 ξεβράκοντοι μες στο σπίτι σου και πιστοποιώντας μαθηματικά το νούμερο είναι λίγο παράξενο. Να και ο Κώστας, που λέει: Καλημέρα, μου σάτε υπότι της ασφάλτου, Πέμπτη σήμερα και η άδεια μόλις ξεκίνησε. Κώστα μου, να περάσεις υπέροχα. Να περάσεις καταπληκτικά. Η άδεια του καλοκαιριού είναι κάτι που είναι ιερό και εμείς ευχόμαστε στον Κώστα να μείνει μέσα στο σπίτι. Και άμα τύχει να πούμε και σου σπάσω διάλογο ποδάρι και θες να φύγεις από το σπίτι, τίποτα, να σε πιάσει παλαβίντα ή αρία, η δυσεντερία του σατανά, να μην σε πλησιάζουν ούτε οι αμαρτίες. Είναι εκεί που σε βλέπουν τα emodium και λένε: Όχι, ρε φίλε. We were not made for this shit. Και αμέσως μετά μια διακριτική γρυπούλα. Να κάνεις 5-6 μέρες 40 πυρετό, να είσαι πραγματικά θερμός άντρας. Τώρα για τα μικροατυχήματα στο σπίτι, να σου φύγουν οι παρανυχίδες, να κουτουλήσεις στον απορροφητήρα γιατί τον έχεις βάλει χαμηλά, όπως ακριβώς έχεις κάνει με την αξιοπρέπειά σου και τα αισθητικά σου κριτήρια στις γυναίκες. Δηλαδή ευχόμαστε να είναι ό,τι καλύτερο. Σηκώθηκα, λέει, έβγαλα τη μικρή σου πια, ή αλλιώς γνωστή ως Μάντι Βόλτα. Θα μπορούσε να είναι 2 διαφορετικά πραγματάκια και αν δεν ξέραμε ότι είναι τετράποδο, θα μπορούσε να είναι ότι πήγες ξεβράκωτος έξω. Ψιλοτσακωθήκαμε, λέει, και τώρα αράζουμε παρέα στον καναπέ διαβάζοντας τα άπαντα του Πουλόφσκι από τις εκδόσεις Ζισκάρ. Νόμιζα ότι δεν υπάρχει, αλλά παιδιά τελικά το βρήκαμε. Αυτή την ελεγία Μπεκεμπάουρ και Πουλόφσκι για τους Ουκρανούς τροβαδούρους του 17ου αιώνα, εκδόσεις Ζισκάρ. Τυλίξτε τα μου σε μια λαδόκολα και θα τα πάρω σπίτι. Να και η Αρχοντούλα, που λέει καλημέρα Αλέξανδρε, μετά από ένα δεκάωρο ύπνου νομίζω ότι έκανα reset. Γύρισα στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Έλα μωρή αρρώστια αρχοντούλα. Έπεσε σε χειμερή ανάρκη. 10 ώρες ρε θηρίο. Τίποτα σαν κούτσουρο, έπεσες κάτω να πούμε και δεν σκονόσουνα. Κάτσε γιατί έχει σημασία. Ο ποπός ίντουνα πάνω ή ο ποπός ίντουνα κάτω. Τα παραθύρια ίντουνα ανοιχτά ή τα παραθύρια ίντουνα κλειστά. Βλέπουμε ότι το ρήμα το ίδιο χρησιμοποιείται για ποπούς και παραθύρια. Και θα θυμ. Μια μεγάλη μου βγήκε τώρα από τους Ουκρανούς τροβαδούρους. Τι να κάνω. 10 ώρες, τι καταπληκτικό είναι αυτό. Να και ο Σταύρος αρτιαφηχθής από τη χθεσινή συναυλία των των Cure, όπου είδε και γνωστό κόσμο, την πιο διάσημη cyber sexer όλης της Ελλάδας, και λέει καλημέρα Μουσά, το σκιουράκι τον εφέκτο Σταύρο, γιατί τον πηγαίνετε. Ακοή έχει ακόμα, είναι σε μια ηλικία double petrication today, και ναι, ας το θυμίζει ο Σταύρος γιατί εμείς θέλουμε να το ξεχάσουμε. Όταν έσκυψε να μου ψιθυρίσει στο αυτί ότι θα πάω στην αυλία των Cure, και αντί να μου πει αυτό έκανε ένα μικρό σαρδάμ και μου είπε τι άντρας είσαι εσύ αγορίνα μου, χώνοντας τη γλώσσα του στο αυτί μου και απλώνοντας τη χερούκλα του, προσπαθώντας να χουφτώσει τα σμιλεμένα μου οπίστια. Αυτό δεν έπρεπε πιθανώς να το πω στον αέρα, αλλά μας θυμίζει το άλλο πράγμα, ότι σήμερα είναι Πέμπτη, ναι και ως Πέμπτη θα μας αναγκάσει να ξαναβρεθούμε μαζί ραδιοφωνικά το βράδυ στις 12 η ώρα, καθώς έχουμε την έτερη καταπληκτική βραδινή μας εκπομπή. Το έχω μία απορία. Αυτό θα κάνουμε το βράδυ. Εσείς θα τσεκάρετε δεξιά και αριστερά τι διάολο είναι αυτό που σας προκαλεί κάποια ερωτηματικά, μία απορία από οποιαδήποτε θεματική κι αν είναι, από τις προσωπικές σας σχέσεις, τη σχέση με τον εαυτό σας, την ιστορία, την πολιτική, τη φιλοσοφία. Δεν μας νοιάζει. Αρκεί να έχει ένα ερωτηματικό, θα τα εκθέσουμε εδώ για 2 ώρες το βράδυ μπροστά σε όλους. Δεν θα βρούμε λύσεις και απαντήσεις και τέτοια. Θα βρούμε όμως στο τέλος πιθανώς περισσότερα ερωτηματικά. Οπότε κάτι θα έχουμε κάνει. Να και η Μαρίτα που λέει καλημέρα, πανέμορφη ολότητα. Αλέξανδρε Πέτρακα. Εμένα λέει. Είναι τυφλή. Αλλά δεν πειράζει. Είναι το κομπλιμέντο. Τσουπ, το μαζέψαμε. Μάζευε κι ας είναι και ντρόγες. Μαρίτα μου, σου πέσα. Τι πόσες, 2. Τι εννοείς είχες παραπάνω. Τσαμπιά έγινε νύστα και ασκημήθηκα λέει σχεδόν 7 ώρες συνεχόμενα. Φεφ. Τι έχεις πάθει. 7 ώρες η Μαρίτα, 10 ώρες η Αρχοντούλα. 4 χρόνια ο Σταύρος. Παιδιά, τι κάνετε, εγώ γιατί έχω κοιμηθεί 3 ώρες να πούμε σαν το Μάλφι. Ναι, γιατί είχα βάλει το ένα μου χέρι πίσω από το μαξιλάρι και το άλλο μου χέρι το είχα προστατευτικό τείχος, μην τυχόν βαρέσει κανένας κανένα φάουλ και με πετύχει στα κοχώνας. Θα μου πείτε, γίνεται να κάτσεις τείχος όσο είσαι στον ύπνο σου. Εδώ έχω φασώσει να πούμε τη γυναικεία εθνική ομάδα της Φιλανδίας στο βόλεϊ. Για ένα ποδοσφαιράκι δεν θα γινόταν η δουλίτσα. Χαιρετίζουμε με κέφι ενθουσιασμό την CEO, manager, co-owner, graphic designer, supporter και διάφορα τέτοια πραγματάκια εδώ της εκπομπής, την Άγια, που λέει έλα τη σωστή στιγμή, λέει συντονίστηκα πάνω στη μέρα των φιδιών. Τι κάνει ο πατούχας. Έχει και κάτι σχόλια λέει για κρύο και μέσα καλοκαιριού και τέτοια. Δεν έχει έρθει καλοκαίρι ακόμα φέτος. Νάγια μου, δεν γίνεται να μην έχει έρθει καλοκαίρι. Δεν σου έχει δρώσει το ποπουλίνι. Δεν έχει τύχει να θες να βγάλεις την κόπιτσα από το σουτιέν και αυτή να έχει σκουριάσει. Δεν εννοούμε να το φοράς από πρόπερση, εννοούμε από τον υδρότα. Δεν έχει τύχει να σηκώσεις τη μασχάλη σου, να πούμε, να σηκώσεις το χέρι σου για να κάνεις μια υπέροχη αγκαλιά θαλπορής και έρωτα. Και να μην καταλάβεις γιατί λιποθύμησε το παλικάρι. Δηλαδή, μα γιατί είναι αυτά τα πράγματα. Έχει κάνει καλοκαίρι, έχει κάνει και ζέστες. Οφείλω να σας πω ότι χθες εγώ, παρόλο που δεν το συμπαθώ πάρα πολύ, έβαλα το air condition για να χτυπάει τους ηλίθιους τους δικούς μου, να πούμε, γιατί κάνανε. Και καλά ο μικρός που το κάνει πιο διακριτικά. Δηλαδή ο Ραμόν όταν λαχανιάζει είναι σαν να ακούς από μακριά, να πούμε, κόσμο να ερωτοτροπεί. Κάνει κάτι και λες μπράβο αγορίνα μου, στον ξύπνιο, στον ύπνο κάτι γίνεται. Ο άλλος ο ηλίθιος, ο πράσινος, ο Μέρλιν, όταν λαχανιάζει κάνει λες και κάποιος να πούμε σου πριονίζει από κάτω. Δεν μπορώ να συγκεντρωθώ σε αυτούς που γάμθει. Γυμθεί μου στο Ραμόν. Μα τι πράγματα είναι. Έχει πάει και 8:30. Έλα ρε γαμώτο. Και σε κοιτάνε και στα μάτια. Κοίτα, έχω λαχανιάσει. Κοίτα, ο μόνος τρόπος να ρίξω τη θερμοκρασία μου είναι να κάνω το χειροτίνι το πριόνι και να ρίξω τις πατουσίτσες μου μέσα σε νερά, τις οποίες βέβαια θα τις φέρω μετά μαζί με λάσπες απάνω στο σεντόνι σου για να κοιμηθείς εσύ μετά σαν μουν θύμφιμ της λάσπης. Πολύ σ' αγαπώ. Κάτσε να σε γλύψω στη μούρη κάνοντας. Όσοι έχετε σκυλάκια την καταλαβαίνετε την εμπειρία αυτή. Πάμε να κάνουμε το break μας και θα επιστρέψουμε. Γιωματί κέφι, ενθουσιασμό και αντοχές. Θυμίζω ότι θέλετε να επικοινωνήσετε με την εκπομπή μας είναι πάρα πολύ εύκολο. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας. Α, σταμάτα. Όχι. Πριονίζεις. Όχι, ούτε καν σκύλος είμαι. Γράφετε το μήνυμά σας, μας κάνετε add friend, follow, like, share, retweet. Γιατί ενθουσιάζομαι, δεν έχω ιδέα. Πάτησα το τραγούδι.

Τι είναι η ζωή, τι είναι ο άνθρωπος, από πού ερχόμαστε και από πού πηγαίνουμε. Και γιατί σκατ θύμ θύμ δεν παίζει το χαλί ακόμα. Μεγάλα ερωτήματα. Go! Go, go, go. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 25 λεπτά πριν από τις 9, 25 λεπτά πριν ολοκληρώσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής, την πρώτη ώρα του τηγανιτού φραπουτσίνο. Θα μου πείτε γιατί μιλάω ενθουσιαστικά έτσι. Κανείς δεν ξέρει. Προσπαθώ να είμαι κι εγώ αντικειμενικός απέναντι στο παραγώγημο προϊόν της εκπομπής μας. Έκατσα χθες και είδα αυτό το Αγγλία-Αργεντινή. Και για ακόμα μία φορά καταπληκτικά. Τα παιδιά που είναι στην περιγραφή όλα καλά. Ήταν καταπληκτική γιατί ήταν αντικειμενική, παιδιά. Ήταν πολύ καλή, χαιρετίσματα να ακούνε. Όταν ξεκίνησε το μάτς ήταν πασιφανός με την Αγγλία. Και ναι, περνάει από αγγλικά πόδια από τον Κέιν. Ο Κέιν, ο Κέιν. Και την καταπληκτικό ο Κέιν, ο Μπέλιγχαμ, ο Κέιν. Τι παλικάρια είναι αυτά. Τον μαρκάρει ένας τυχαίος αλήτης από την Νότια Αμερική. Δεν τον ξέρουμε πού σου να πει. Ποιος ξέρει, τρίτη θα τον ελέγε. Όσο κερδίζανε λοιπόν, τι καταπληκτική, τι απίστευτη, τι σχολή, τι τόνα, τι τάλο. Κάποια στιγμή τους λένε, παιδιά, χάνει η Αγγλία. Όπα, σοβαρά. Πόπο, τι Αργεντινή είναι αυτή. Πόπο, μανάρι μου. Πόπο, ο Μέση. Πόπο, Μαραντόνα. Πόπο, θυμηθήκανε κάτι. Κάτι πραξικοπήματα, κάτι τέτοια πραγματάκια. Έχω πάθει ακριβώς το ίδιο πράγμα, παιδιά, όταν προσπάθησα να ερωτοτροπήσω. Ήταν μια παρέα με κορίτσια και η μία ήταν καταπληκτική, πανέμορφη. Και μέσα μου η φωνούλα έλεγε πω πω τι μου θύμ, θύμ. Τι μου θύμισες αυτό. Την πλησίασα λοιπόν, δεν υπήρχε περίπτωση να μου κάτσει. Και έτσι αμέσως η φωνούλα, να πούμε, γύρισε με μιας. Και έλεγε πω πω τι μπάζα φίλες έχει, όρμα αγορίνα μου και τα λοιπά. Έχω πάθει ακριβώς το ίδιο, χαιρετίσματα. Για να δούμε τι άλλο έχει συμβεί εδώ στην καθημερινότητά σας. Πατάω το 3, πατάω και το 13. Να εδώ η Νάντια. Μου λέει καλημέρα μοναδική Αλέξανδρε Πέτρακα, μη λες, λέει, ότι είμαστε στα μέσα του καλοκαιριού ή θα με πιάσει κατάθλιψη. Έλα βρε Νάντια μου, δεν είπα ότι είσαι στα μέσα του καλοκαιριού και δεν έχεις χάσει τα κιλά του Πάσχα. Να, τώρα στεναχωρήσου. Δηλαδή είπα εγώ ότι έχουμε ξεπεράσει τα μέσα του καλοκαιριού, δεν έχεις χάσει τα κιλά του Πάσχα, τα οποία ούτε μέχρι τα Χριστούγεννα θα τα έχεις χάσει. Να, ακόμα χειρότερο. Τι τυχερά τα κορίτσια, λέει, που κοιμήθηκα τόσες ώρες, ζήλεψα. Εγώ οριακά 4-5, αλλά χαλάλι. Τι έκανες, Νάντια, ξενυχτούσες Τετάρτη? Έφυγε αρχοντούλα από το Πασόκ, αλλά έχει στείλει εσένα να το φυλάς. Τι έχει γίνει να μου, γιατί ξενυχτάμε, τι είναι αυτό? Να και η Ιωάννα που λέει καλημέρα, ψηλό μου σαν το ερωτικό αγόρι Αλέξανδρε Πέτρακα. Εμένα λέει. Μπαλίτσα είδε κανείς χθες? Και εδώ είναι το πρόβλημα, Ιωάννα μου, εγώ είδα. Είναι το μεγάλο το πρόβλημα, διότι από τότε που μάθατε τι είναι το offside, ξεκινήσατε και βλέπετε μπαλίτσα και εμείς καθόμαστε στην κουζίνα να πούμε και πλένουμε πιάτα, κάνουμε τέτοια πράγματα. Φωνάζετε, ουρλιάζετε, λέτε κάτι, ναι ρε μου, θύμφι, να σε γαμ, θύμφι. Είμαστε εμείς, μη μιλάς έτσι, σε παρακαλώ. Ένα παιχνίδι είναι. Και παίρνουμε τις φίλες μας να πούμε για το PS I love you, δηλαδή. Είναι λίγο προβληματάκι, το είδα εγώ. Είμαι μεγάλος ούτως ή άλλως φαν του ποδοσφαίρου, το ξέρετε. Ο φίλος ο Χρήστος λέει καλημέρες με κέφι και ενθουσιασμό στον τρισμέγιστο Αλέξανδρο Πέτρακα. Αλέξανδρο Πέτρακα, μετά από την απίθανη χθεσινή συναυλία των Cure. Πήγες τελικά, Χρήστο μου? Τους βρήκες τους άλλους? Τριφτήκατε? Νομίζω ότι έχετε μαζευτεί όλο το ακροατήριο και πάτε και τρίβεστε στις συναυλίες. Παιδιά, μην ντρέπεστε, Χρήστο μου, μην ντρέπεσαι, αγορίνα μου. Εμείς δεν έχουμε τέτοια προβλήματα. Ο καθένας στο κρεβάτι του κάνει ό,τι θέλει. Το πρόβλημα είναι ότι έρχεσαι και στο δικό μου και θες να μου κάνεις ό,τι θέλεις και μετά δεν τα είχαμε κανονίσει αυτά. Και μετά έρχεται και ο άλλος ο Σταύρος που είχε σκύψει να μου πει για τη συναυλία και μετά άπλωσε τη χερούκλα του. Και εγώ λέει: έχω κοιμηθεί ελάχιστα, αλλά δεν πειράζει. Έχω και το τραγούδι, λέει, που θα σκηνοθετήσεις, μωρή αρρώστια, και μας έχει στείλει το. Θα σκηνοθετήσω κιόλας. Ωραία. Βέβαια δεν θα παίζετε εσείς, θα παίζουν. Πώς είσαστε στο συγκεκριμένο. Ωραία. Βέβαια δεν θα παίζετε εσείς, θα παίζουν...

0: στους άντρες. Αυτό που μας λέτε ότι γυρνάμε πλευρό και κοιμόμαστε, δηλαδή τι να... Δεν φτάνει που σας κοιτάμε την ώρα που ερωτοτροπούμε να πούμε... Πώς να αντέξεις να κοιτάς και μετά, έχει φύγει η ορμόνη, έχετε ασχημείνει πρώτον και δεύτερον. Δεν φταίμε εμείς, εμείς είμαστε ρομαντικοί, θέλουμε να σας πάρουμε αγκαλίτσα, να κάνουμε τέτοια πραγματάκια. Αλλά ο ανθρώπινος, ο αντρικός οργανισμός έχει πεπερασμένη περιεκτικότητα σε ψευδάργυρο. Μετά τις τρεις εξπερματώσεις δεν έχουμε ίχνος ψευδαργύρου και αυτό μας προκαλεί υπνηλία. Το έχω ψάξει εγώ χημικά. Έλεγα, μα γιατί κοιμάσαι? Δηλαδή, εμένα μου έχει τύχει να πέσω κάτω και να κοιμηθώ και χωρίς το σεξ. Πού πήγε ο ψευδάργυρος? Έχει τύχει να λειτουργήσει η υπερχείληση του ψευδαρχείρου όσο κοιμάμαι. Μα από πού τον μάζεψα? Δηλαδή, έχω πάθει τέτοια προβλήματα. Χρήστο μου, καλή αρχή, θα το πάθεις κι εσύ. Ή το έχεις πάθει ήδη. Το καταλαβαίνεις. Έχω πατήσει ήδη το 3 και το 13 και ξεκινάμε την πρώτη χαρμόσυνη βόλτα στο δικό σας το πρωινό. Νάγια μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα και σας. Τι κέφι, τι ενθουσιασμός είναι αυτός. Γιατί μιλάμε σαν υπηρέτες σε βραζιλιάνικο.
1: Προσπαθούμε να βολέψουμε το τηλέφωνο. Αυτό.
0: Έλα, βάλτο στο σωστό σημείο, στο σημείο που ξέρεις. Σοβαρά. Θέλω να ξαναπάρω να χτυπήσει δόνηση για ένα χαμόγελο πρωινό, για ένα... Είσαι okay. Καλά?
1: Είμαι καλά.
0: Ναι, δεν ακούγεται όμως. Τι είναι αυτό το είμαι καλά? Τι αηδία είναι αυτό το πράγμα?
1: Τι τώρα, να σου πω κάτι. Ξεκινάς και εσύ με καλά, λέει η Νάντια, με μέσα καλοκαιριού και αηδίες. Κάτσε λίγο να έρθει το καλοκαίρι πρώτα. Περίμενε.
0: Το καλοκαίρι έχει έρθει. Δεν μπορεί να ζεσταίνεσαι εσύ τώρα αυτές τις μέρες. Χθες έκαμε παλαβή ζέστη. Ήρθε το καλοκαίρι.
1: Ζεσταίνομαι, ναι, αλλά αυτό είναι άσχετο.
0: Ήρθαν τα τζιτζίκια. Ήρθα κάτι άλλο έντομα, κάτι τέτοια πράγματα. Λέει, εντάξει, θα φύγουν αυτά τώρα. Τελείωσε το καλοκαίρι. Τι το θέλουμε το καλοκαίρι?
1: Μόνο κουνούπια έχει. Αυτό έχει γίνει φέτος. Αυτά... δεν είναι.
0: Να σου πω κάτι που μου συνέβη.
1: Ναι,
0: με τσίμπησε κάτι, μάλλον δηλητηριασμένο. Εμένα, ρε. Τον απρόσιτο. Τον απρόσιτο.
1: Κατά λάθος. Θα ήταν βλαμμένο. Δεν εξηγείται διαφορετικά.
0: Και έχω κάνει τσουκουτσούκου. Έχω τσιμ τσιμ.
1: Όχου το, μωρέ.
0: Αντρικά τώρα, δηλαδή. Τέλος
1: μια φορά τα 20 χρόνια κι αν. Άχου.
0: Ναι, άσε με τώρα. Του βαλαϊνό πνεύμα. Λοιπόν, δεν μπορεί να έχει αυτή τη διάθεση. Καθώς είναι καλοκαίρι, είναι στα μέσα του καλοκαιριού. Αλλά έρχεται και η άδεια, δεν έρχεται?
1: Έρχεται, ναι.
0: Ωραία, δεν τα έχεις κανονίσει όλα. Δεν έχεις φτιάξει ήδη τις βαλίτσες σου. Δεν έχεις βάλει ονομαστικά το τι θα κάνετε καθημερινά από το πρωί μέχρι το βράδυ. Γιατί δεν είσαι σχιζοφρενής φέτος? Γιατί δεν είσαι σχιζοφρενής φέτος? Δηλαδή, τι έχει συμβεί?
1: Γιατί δεν έχει έρθει το καλοκαίρι, είναι αυτό που σου λέω.
0: Δηλαδή,
1: δεν έχει έρθει.
0: Τι έχει γίνει το μπουφανάκι σου τώρα, πώς δεν έχει έρθει το καλοκαίρι? Δεν υδρώνει η μασχαλίτσα. Τα μπουτάκια δεν ζεσταίνονται να κάνετε συνεχώς αυτό που ανοιγοκλίνετε τα πόδια σας και εμείς νομίζουμε ότι μας θέλετε, ενώ εσείς απλά του κάνετε αέρα να μην ψοφήσει. Δηλαδή,
1: αυτό άπτεται μόνο τη θερμοκρασία. Αν εξαιρέσει τη θερμοκρασία, ναι, δεν έχει καλοκαίρι ακόμα.
0: Δεν έχει κάνει ποτάρες, παρτάρες, βραδινό μπάνιο. Να σου μπει το γαρμπίλι στο ποπουλίνι, να πούμε. Δηλαδή, τέτοια πράγματα δεν τα έχει κάνει αυτά.
1: Κοίτα να δει τώρα. Ναι. Βραδινό, όχι. Σχεδόν βραδινό, ναι.
0: Ναι.
1: Αλλά όταν είναι μέσα Ιουλίου και ακόμα με τη δουλειά κάθε μέρα είσαι έξαλλος. Δεν γίνεται. Γιατί... δεν είναι καλοκαίρι. Δεν είναι.
0: Ξέρεις τι γίνεται. Φταίς και εσύ. Να το. Είσαι έξαλλη με τη δουλειά. Μην είσαι. Τώρα. Τώρα δεν είναι καλύτερα.
1: Πολύ.
0: Το αντιμετωπίζεις λάθος. Το όνειρό μας το κάθε καλοκαίρι είναι οι διακοπές. Δηλαδή δεν σκέφτεσαι τίποτα άλλο.
1: Ναι.
0: Τι ναι. Πας και σκέφτεσαι τα άλλα. Μη σκέφτεσαι τα άλλα. Θα σκέφτεσαι ένα συγκεκριμένο στις διακοπές. Πάνω στη σχάρα του αυτοκινήτου. Θα είναι ποτάρες, παρτάρες. Τα έχουμε κανονίσει, είμαστε έτοιμοι.
1: Όχι ρε.
0: Όχι ρε, ακόμα.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν έχεις φτιάξει τις βαλίτσες, δεν έχεις βάλει 4 παντοφλίνια, μην τυχόν χαλάσουν τα άλλα 3 ζευγάρια.
1: Όχι, αλλά έβαλα, μπορώ να πω δημοσίως, ναι, ότι ξεφτυλίστηκα επαρκώς.
0: Έλα ρε.
1: Και έβαλα κρόκς στην παραλία.
0: Τι, αυτά τα χειρουργικά?
1: Ναι, ναι.
0: Φωτογραφίες έχεις?
1: Όχι.
0: Μπορείς να βγάλεις?
1: Όχι.
0: Έβαλες τα κρόκς αυτά με τις τρυπούλες?
1: Ναι.
0: Γιατί?
1: Γιατί οι πατούσες μου δεν είναι φτιαγμένες σε μένα για πετρούλες και παραλίες.
0: Σιγά μωρή ευαίσθητη την μπουρτζόβλαχα που ήσασταν να πούμε πάνω στα βουνά ξυπόλυτες σας με τα αγκάθια. Ούτε τα αγκάθια θέλαν να μπουνε και μου ήρθες τώρα με τα κρόκμα. Είναι δυνατόν? Εσύ μια εκπάγλου καλονής γυναίκα να περπατάς σαν γναυθοχειρούργος στο γαρμπίλι της άμμου.

0: Και επιπλέουν και στο νερό περί τόνο. Οπότε έχει σούπερ.
1: Ναι, στους άντρες ισχύει αυτό. Από ένα σημείο ηλικιακά και μετά μακραίνουνε, απλώνουνε. Και αν τα αισθανθεί μέσα στο. Ε?
0: Τα κρόξ.
1: Δεν έχουμε την ίδια συζήτηση. Να το ξέρεις αυτό. Φόρεσες μόνο εσύ κρόξ ή ξεφτυλιστήκατε κι άλλοι μαζί παρέα?
0: Ναι. Κοίτα τώρα εδώ, παίρνει λίγο συζήτηση το θέμα.
1: Α.
0: Θα πω όχι.
1: Άρα είναι.
0: Η παρέα φόραγε τέτοιο, παντοφλίτσα.
1: Τα παιδιλίνο αυτά που παίρναμε παλιότερα για να πατάμε τα φύκια.
0: Όχι ρε, είσαι σαν γιοναράκι.
1: Όχι γιοναράκι ακριβώς. Συγγνώμη, αυτό είναι κάποιο, δηλαδή κανονίζεται με την παρέα και λες, τι να κάνουμε, δεν πάμε να ξεφτυλιστούμε να μας δει και ο κόσμος και φοράς τα κρόξ και ο άλλος φοράει το σαγιοναράκι και αυτό είναι οκ.
0: Δεν μπορώ να περπατήσω ρε σου λέω στην παραλία.
1: Ναι, γιατί μπορεί να περπατήσεις γενικότερα.
0: Ναι.
1: Έχεις δοκιμάσει να πας σε παραλία με ανηφόρα?
0: Δεν θα ήθελα.
1: Θα είχε πάρα πολύ πλάκα. Να σου πω, φλερτάρι.
0: Ούτε με τα πόδια ούτε με το μηχανάκι.
1: Εγώ επειδή πηγαίνω συνέχεια τώρα, ξέρεις, στις παραλίες. Πάω συνέχεια να πούμε. Φλερτάρει ο κόσμος στις παλιές, σε φλερτάρουνε. Βλέπεις βλέμματα. Κοιτάνε. Τι φοράει, ρε.
0: Όχι, θα πω.
1: Ούτε αυτό, ούτε σε φλερτάρουνε.
0: Όχι.
1: Όχι, ρε. Στίβεις το σουκέν, ναι, ναι, το στήθος σου πάνω στη τυχαία παρέα σου, η οποία έχει καψαλιστεί από τον ήλιο, προκειμένου να ουρλιάξει η παρέα σου σαν απελπισμένη καρακαϊδόνα αντρικά. Και...
0: Κοίταξε να δεις τώρα.
1: Ναι.
0: Η παρέα, η τρέχουσα παρέα, δεν έχει πρόβλημα με το κρύο και με το νερό.
1: Η τρέχουσα, ακούω. Τρέχει μακριά, τρέχει να φύγει. Δεν έχει πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Και είναι αντρική.
0: Ίσα εγώ αργώ να μπω στη θάλασσα.
1: Κάτι έχει συμβεί. Να σου πω πια, εσύ εξωγή είναι που έχεις μπει μέσα στην Άγια. Δηλαδή, εκεί βρήκες να μπει τόσο κόσμος, Μπρούμητα. Βγέκα. Πού είναι. Τι γέρασες πριν την ώρα σου, τι έγινε, σκέφτεσαι, δεν υπάρχει κράτος, σκέφτεσαι τη σύνταξη του ΕΦΑΠΑΞ, τι σκέφτεσαι.
0: Όχι.
1: Πώς κρόκ στην παραλία.
0: Δεν έχει έρθει καλοκαίρι αφού στο λέω.
1: Μην φωνάζεις, μπορεί να πούμε. Ό,τι φταίω εγώ, δεν το έχω και δεν στο. Ήθελα να σου πω από μέσα μου. Έρχεται παιδάκι μου, αλλά με αυτά τα πράγματα που κάνεις σε προσπερνάει.
0: Ναι.
1: Σε είχε συνηθίσει να είσαι από τις 8 η ώρα το πρωί, να καψαλιστείς το μεσημέρι, να αισθανθείς πιο μελιτζάνες παπουτσάκι από ποτέ, να γυρίσεις 6 ώρα το βράδυ, να φας, να πέσεις για μία ώρα ύπνο, να ξυπνήσεις και να θες πορτάρες, παρτάρες και τέτοια πράγματα. Τώρα πας με το κρόκ στην παραλία. Και αυτό μπήκε μέσα στο παγωμένο νερό και με τον άνιωθο, να πούμε, τον invisible και τα λοιπά. Δηλαδή το βλέπεις τώρα. Έρχεται το καλοκαίρι και σου λέει αυτή δεν είναι η Νάγια, είναι κάποια άλλη. Γι' αυτό δεν σου έρχεται. Έχεις βάλει και μαγιό ολόσωμο?
0: Όχι ρε εσύ.
1: Έρχεται.
0: Όχι.
1: Έρχεται σου λέω, μετά τα κρόξι είναι το επόμενο.
0: Έτσι όπως έχω γίνει. Τέλος πάντων.
1: Έχεις πάρει κιλά. Σοβαρά. Είσαι μια μικρή πνιγμένη με στο λίπος, ένα φρικτό απέσιο και μοβόρο κύτος.
0: Ναι, μοβόρο κύτος, ναι, βέβαια.
1: Ωραία, τότε τι τα φοράς τα κρόξ, αφού θα επιπλέεις μόνο σου από την άνοση.
0: Δηλαδή. Δεν μπορεί να με πετάξει με στο νερό, ρε εσύ.
1: Πού να σε πετάξει, να πούμε, δεν έχει και δεν έχουν απομακρύνει τα γκρέιντερα τη παραλία. Δηλαδή, τέλος πάντων, πότε είναι το άδεια, δηλαδή πόσες μέρες έχει στον ορίζοντα?
0: 2 εβδομάδες και 1 μετά.
1: Έλα ρε τώρα, για 2 εβδομάδες είναι σαν να έχει τελειώσει η δουλειά. Τελείωσε να πούμε. 2 εβδομάδες. Ναι, δεν έχει τελειώσει. Πού να τελειώσει με τα κρόξ. Δηλαδή ακόμα και τα πιο ανώμαλα βίντεο στο YouPorn λέει ψάχνω με κρόξ. Ας το φίλε, δεν έχουμε. Δηλαδή το βλέπεις τώρα. Πού να. Λοιπόν,
0: είναι καινούριο τρέντ και το φοράνε οι μαντράχαλοι στα γυμναστήρια, με τις κάλτσες.
1: Ναι, και αυτοί το ίδιο πρόβλημα έχουν με τα ολόσωμά τους, ναι. Και περιμένουν να έρθει κάποιος να τους θυμθεί. Το ίδιο πράγμα. Λοιπόν, από σήμερα κάνεις mind over body. Εντάξει, τέρμα αυτό το πράγμα. Σκέφτεσαι μόνο διακοπές. Μούξινος, αφού σου προτείνουμε τη λύση, γιατί δεν την ακούς. Μόνο διακοπές.
0: Ναι.
1: Ωραία. Και είναι και η Παγκόσμια Μέρα Φιδιού. Θα πεις πολλά φιλιά στον Σόλα. Τι κάνει ο Σόλας?
0: Καλά είναι. Είναι χοντρός.
1: Κοίτα, χοντρό δεν τον λες. Είναι λίγο στραβό στην άκρη. Αλλά εγώ μιλάω τώρα για το κατοικίδιο. Να πούμε στον κόσμο ότι έχει ένα κατοικίδιο που είναι για σφαλιάρες, γιατί θυμίζει σόλα από κινέζικο κρόκ από τα τέμου.
0: Ναι, τα γλυκούλια, ναι.
1: Καλά είναι. Τρώει φέτος.
0: Αυτός ναι. Τρώει πάντα. Αυτός είναι το λάθος του είδους του. Δηλαδή όλα αυτά είναι που δεν τρώμε, δεν μας αρέσει το ένα, δεν μας αρέσει τ' άλλο για τέτοια. Ειδικές θερμοκρασίες και αυτά. Όχι. Αυτός θα τρώει το σύμπαν.
1: Βλέπω είστε δύο εκεί μέσα. Οκ. Okay. Εντάξει, τουλάχιστον. Δεν χρειάζεται να βγεις στην παραλία. Το έχει σε καλό δρόμο.
0: Ναι.
1: Οπότε το έχουμε. Το έφτιαξες στο μυαλό σου.
0: Όχι.
1: Μόνο διακοπή, μην είσαι στριμμένη, ρε. Μην είσαι τα γενετικά, ξεπέρνα τον εαυτό σου. Ναι.
0: Δεν παίζει.
1: Δηλαδή, σκέψου ότι μπορεί. Υπάρχουν κρόκ βατραχοπέδιλα.
0: Έχω εξαιρετικά ροζ βατραχοπέδιλα, δεν χρειάζομαι τα κρόκ.
1: Α, καλά. Γι' αυτό το υποσυνείδητό είναι. Σου λέει, άμα είναι να τα φορέσει αυτά, εσύ μπορεί να θες να ξεφτυλιστείς. Εγώ όχι. Γι' αυτό δεν σου επιτρέπει.
0: Δεν χωράνε τις τσάντες.
1: Πώς δεν χωράνε. Α, τώρα δεν χωράνε και στις τσάντες. Άντε, μην ανοίξω το στόμα μου τώρα που δεν χωράνε στις τσάντες. Τέλος πάντων, όλα καλά. Άντε, πήγαινε να παρκάρεις τώρα.
0: Καλά, ποτέ. Ναι.
1: Δεν βρίσκεις να παρκάρεις.
0: Θα βρω κάποια στιγμή.
1: Έλα, εύκολο εσύ.
0: Ναι.
1: Κάνεις ένα γύρο. Μην είσαι απογοητευμένη, παιδάκι μου. Κέφι, ενθουσιασμό. Ναι. Λοιπόν, έλα, καλημέρα, ρε.
0: Καλημέρα και σε σένα.
1: Μια σε.
0: Ναι. Ναι.
1: Σύγχαμα, στριμμένο. Φιλιά. Ακού λέει, δεν χωράνε στα τέτοια. Να, πήρα 8 διακριτικά σακουαγιάζ που έχω πάρει κάποια τυχαία πραγματάκια. Τι, να μην έχουμε έναν τολμάδο παρασκευαστή. Μπορεί να χρειαστεί στην παραλία. Άντε τώρα, μην πω καμιά κουβέντα.
0: Λογικό είναι. Το θέμα είναι το μεταφορικό. Κάτσε λίγο.
1: Ναι, το μεταφορικό. Να πληρώνει το κτέλα να στα φέρνει. Φιλιά πολλά. Άντε τώρα τα θυμάμαι παλιότερα που έπαιρνα και εγώ πολλά πράγματα μαζί στις. Έχει τύχει να βγάλω διακοπές, νομίζω πολύ καιρό, έτσι γύρω στους 2-2,5 μήνες, με ένα βρακί, ένα σορτσάκι, ένα μαγιό. Και δεν θυμάμαι αν είχα καν παντόφλες. Παίζει να ήμουν και εξυπόλυτος. Όπου και να πήγαινα. Δηλαδή καταπληκτικά έχουμε περάσει. Αλλά εσείς δεν τα ξέρετε αυτά, δεν μπορείτε να τα γνωρίζετε. Δεν γίνεται το ίδιο πραγματάκι. Μισό λεπτάκι, έχω ήδη πατήσει το 3 και το 13 και συνεχίζουμε στην δική σας καθημερινότητα. Για να δω. Αυτό παίζει. Δεν παίζει τίποτα. Καταπληκτικό είναι αυτό που δεν παίζει τίποτα. Μισό λεπτό. Να πάρουμε εδώ πέρα τον παράξενο. Τον χτύπησα, τον δεν μπορώ άλλο, τον δεν έχω ψευδάργυρο. Όχι τίποτα άλλο, γιατί φαντάζομαι ότι είχατε πάει κι άλλοι, να πούμε. Οπότε έχετε ακριβώς τις ίδιες αντοχές. Πάνω μου θέλετε και συναυλίες μεσοβδόμαδα. Δεν σας φτάνει να πούμε μια φορά το μήνα η σύνταξη. Ο, ξεκινήσανε τα τζιτζίκια. Αυτά τα τζιτζίκια που ερωτοτροπούνε, να πούμε, ενώ φωνάζουνε. Δηλαδή, και εμείς φωνάζουμε και δεν μας κάθεται. Και σε δέντρο έχω ανέβει. Άσε με ρε φίλε. Χρήστο μου, καλημέρα.
2: Καλημέρα, τι έκανες στο δέντρο?
1: Είχα ανέβει και γιατί, κοίταξε, έβλεπα τον τζιτζίκα. Λέω αυτό, δηλαδή για να το κάνει όλο αυτό, πετυχαίνει ερωτικά. Ανέβηκα λοιπόν, είχα ανέβει μια φορά, παίζαμε κρυφτό, ήμουν έφηβος και υπήρχε ένα πολύ πολύ πυκνό δέντρο. Και ανεβαίναμε απάνω, πρέπει να ήταν, δεν θυμάμαι, ευκάλυπτος, μουριά, δεν θυμάμαι. Τέλος πάντων, ανεβαίναμε απάνω με τον καλοκαιρινό έρωτα που είχα τότε. Και μετά, μετά τα 5-10-15 είχαμε ξεχάσει να κατέβουμε. Κατεβαίναμε σε άλλο παιχνίδι, κατεβαίναμε στην αμπάριζα. Αλλά χωρίς τζουτζουτζουτζου. Ωραίες εφηβικές αναμνήσεις. Χρήστο μου, είσαι πιασμένος?
2: Όχι, εντάξει, μια χαρά. Μια πολύ ελαφριά κράμπα το πρωί που ξύπνησα και είμαστε μια χαρά.
1: Τι κράμπα, ρε Θήριο, εσύ που είσαι στο γυμναστήριο όλη την ώρα. Εσύ επιτρέπετε.
2: Εγώ, ναι. Έχω και πονεμένο ισχύο. Έχω χτυπήσει από τις προπονήσεις, κάπου είχα χτυπήσει.
1: Ναι.
2: Και θέλει έτσι λίγη συντήρηση, λίγη προσοχή.
1: Δεν θέλει ούτε συντήρηση, ούτε τίποτα. Αυτά είναι, να πούμε, που έχουν κάνει μαλθακό όλο τον κόσμο. Κάθε φορά που θα σε πονάει το ισχύο σου, θα πηγαίνεις εκεί σε ένα φίλο στο γυμναστήριο, του λες να σου τραβήξει μια κλωτσά στα αρθύμφη. Θα δεις, θα σου περάσει το ισχύο.
2: Πρέπει να παρακαλέσω για λόγους ιατρικούς. Νομίζω ότι θα πιάσει, ναι, με το ψευδάρχιο.
1: Ο ψευδάργυρος είναι τεράστιο πρόβλημα. Δηλαδή, προφανώς εσύ πέρασες και σεξουαλικά καλά χθες. Οπότε η έλλειψη και μαγνησίου και ψευδαργύρου προκαλεί τις γνωστές κράμπες της στήσης. Δεν ξέρω αν έχεις πάθει ποτέ.
2: Όχι, δεν έχω.
1: Να σου προτείνω να βάλεις απάνω ένα έμπλαστρο. Θα μου πεις, θα σου περάσει. Όχι, αλλά θα γελάμε εμείς. Οπότε, δηλαδή, ναι. Και έχεις πάθει, έχεις πάθει κράμπα, ρε θηρίο, στη γαμπίτσα.
2: Στη γαμπίτσα, εντάξει, ήταν συνολικά στο πόδι, αλλά εντάξει, δεν ήταν κάτι φοβερό, μια χαρά.
1: Από την υπερένταση της συναυλίας, δηλαδή χοροπίδαγες και τέτοια.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Έλα ρε εσύ.
2: Έκανες
1: και φλερτ.
2: Δεν ήταν και πάρα πολύ εύκολο έτσι πως τα
1: άντε πάλι, άντε πάλι. Τι σας είχαν τους επικίνδυνους γιωμάτους μαντράχαλους με την υπερχείληση, σας βάλανε σε ειδική κερκίδα. Τι δεν ήταν εύκολο, μωρέ.
2: Δεν ήταν εύκολο, εντάξει.
1: Τόσο κόσμο είχε, δηλαδή. Γιατί σου είναι δύσκολο? Λοιπόν, κοίταξε, είναι εύκολο. Εσύ το βλέπεις δύσκολο, εσύ τα κάνεις δύσκολο. Στο μυαλό είναι όλα.
2: Λες,
1: βέβαια.
2: Μην τα κάνεις δύσκολα. Εγώ ποτέ δεν τα κάνω.
1: Δεύτερον, άλλη φορά που θα πας, ας πούμε, πρώτον, ρίχνεις χαμηλά, πολύ χαμηλά την αξιοπρέπειά σου. Καμία αξιοπρέπεια, τίποτα.
2: Δεύτερον, πόσο χαμηλά να τη ρίξω?
1: Πολύ, όσο πιο πάει. Και άμα δεν πάει, σκάβεις να πάει λίγο ακόμα πιο κάτω. Δεύτερον, τα στάνταρτ σου. Κάτω κι αυτά. Το αισθητικό σου κριτήριο, τίποτα, το κατουράς κι αυτό. Δεν μπορεί.
2: Σε πορεία θα πάω κάτω το ένα, κάτω το άλλο.
1: Ναι, για να φτάσεις τον πάτο κάτω και να έχεις την επιλογή the only way is up. Από εκεί και πέρα.
2: Είναι μια συγκριτική λογική, ναι, με μια αντίστροφη έννοια. Ναι. Έχει μια.
1: Μ' αρέσει.
2: Έχει μια βάση.
1: Πηγαίνεις όλες τις συναυλίες και αφήνεις ανέραστες τις φίλες, οι οποίες πηγαίνουν μόνο για σένα. Γιατί νομίζω ότι πήγαν όλες αυτές να δουν τους Cure?
2: Για μένα είχαν μαζευτεί τόσο κόσμο, σοβαρά.
1: Ναι, ρε εσύ. Γιατί τα παλιότερα τα χρόνια θα έπρεπε να πληρώνουν εισιτήριο στο τσίρκο. Τώρα που σε βλέπουν έτσι και εδώ, δηλαδή το καταλαβαίνεις. Δηλαδή έχουμε τη γυναίκα με τα μουσια, τον τραγουδιστή, τον Τέιδε. Δηλαδή υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Τέλος πάντων. Ήταν ωραία.
2: Ήταν φανταστικά, ήταν φανταστικά.
1: Ναι,
2: ήταν εκπληκτικό. Παίξανε 2,5 ώρες.
1: Έχεις ξεχάσει να πεις την εποδότη φετινή, τι ζήσαμε φέτος. Δηλαδή. Θα ξεράσω. Δηλαδή. Όπου είτε γογό τσαμπά πηγαίνουν, είτε μετάλλικα, είναι τι ζήσαμε φέτος. Δηλαδή. Το έχουμε και εμείς απορία. Τι ζήσατε, γιατί δεν ψοφούσατε φέτος. Δηλαδή, πραγματικά, αλλά τέλος πάντων. Και ήταν ωραία.
2: Ήταν φανταστικά. Ήταν όντως φανταστικά. Γιατί εντάξει, παίξανε. Ρεπερτόρια από όλες τις φάσεις της καριέρας τους.
1: Ναι.
2: Φοβερός ο Robert Smith, άψογος και πολιτικά.
1: Ωραία, και εσύ εξαιτίας αυτού δεν φλέρταρες?
2: Μπορεί να με. Μπορεί.
1: Είχες πάει. Ρε Σύχαμα, είχες πάει με γυναίκα?
2: Όχι.
1: Λέω κι εγώ, μη σου τύχει κανένα τέτοιο πράγμα, γιατί το καταλαβαίνεις.
2: Τώρα που λες για γυναίκα, να πούμε και αυτό. Δηλαδή, οι μισές κοπέλες που πήγανε, δηλαδή, αν είχαμε τόσες πολλές φαν των Cure, νομίζω ότι περισσότερο πήγανε για το βάψιμο. Πάρα πολλές. Δηλαδή, ίσα πράγματα.
1: Είσαι συχαμένος φεδρός εγκάθετος. Δηλαδή, δεν μπορείς να καταλάβεις ότι. Γιατί και όλοι οι άλλοι για τους Metallica είχαν πάει. Μην νομίζεις. Και αυτοί που είχαν πάει στους Rammstein και διάφορα τέτοια, ας πούμε. Γι' αυτό είχαν πάει. Μην νομίζεις. Δηλαδή, τα μαγαζιά φέτος, όλα τα σκυλάδικα θα είναι άδεια. Έχει αλλάξει η μουσική παιδεία του Έλληνα. Το φρατζέλικο το θυμάσαι? Τίποτα. Θα μεταμορφωθεί σε γκοθάδικο. Θα πηγαίνουμε στην παραλιακή και θα πετάμε λουλούδια ο ένας τον άλλον, αλλά από τα στεφάνια των κηδιών.
2: Να κάνε γκρόλ.
1: Να δεις πιτ διαφορετικά στην Ιερά Οδό. Θα έχει διαφορετικά σε κάθε μαγαζί. Τέτοια πράγματα.
2: Να δω την άλλη με την τρέσα να τραγουδάει Arch Enemy.
1: Ναι, δεν ήταν η άλλη με την τρέσα, ήταν ο άλλος, αλλά με το headbanging δεν καταλάβαινες.
2: Έφυγε η περούκα, πήγαν όλα. Και να ξεκινάνε με ελληνικά.
1: Μόνο ελληνικά. Αλλά στο τέλος θα μεταλλάσσονται.
2: Το αντίστροφο από τώρα, αλλά θα ήταν καταπληκτικό.
1: Έχω και έτοιμη τη μουσική επιλογή με την οποία θα το πιστοποιήσουμε αυτό ότι αλλάζουν σιγά σιγά τα πράγματα. Με έχει στεναχωρίσει λίγο, Χρήστο μου.
2: Τι έγινε, τι έκανα?
1: Αυτό το πράγμα έχει πάει σε 10 συναυλίες και δεν έχει φλερτάρει ούτε μία φορά.
2: Εντάξει, 7 είναι, μην λέμε υπερβολές.
1: Ναι.
2: Αλλά ναι. Περιμένω τώρα να κανονίσω για διακοπές τώρα, δύσκολο. Λοιπόν, θα λείψω τις 3 τελευταίες εβδομάδες του Αυγούστου.
1: Ναι, σοβαρά, Χρήστο μου.
2: Βέβαια.
1: Έλα στα αρχήν, θυμάσαι, αλλά δεν πειράζει. Δηλαδή,
2: ναι,
1: αλλά εσύ έχεις και ενθουσιασμό. Δεν είσαι σαν την άλλη τη στριμμένη την Άγια να πούμε που δεν έχει έρθει καλοκαίρι. Έχω φορέσει, έχεις φορέσει, εσύ θα φορούσες κρόκ στην παραλία.
2: Πραγματικά, μόνο αν μου τα έβαζες με επέμβαση θα τα φορούσα αυτά. Δηλαδή, το να φορέσω τυρόπιτες στα πόδια μου,
1: ναι.
2: 20.000 δεν το είχα σκεφτεί ποτέ.
1: Έλα ρε, εσύ, γιατί το ξεφτιλίζαμε. Αυτό είναι ωραίο, είναι χειρουργικό. Δεν γλιστράζει να πούμε και στα μάρμαρα. Θα μου πεις γιατί έχει μάρμαρα στην παραλία. Ήταν ακριβώς μπροστά από το φρατζέλικο που έχουμε στρώσει ένα μεγάλο μάρμαρο να μοιάζει με τάφο για να υποδεχτούμε τους γκοθάδες. Σε παρακαλώ, και πού θα πας?
2: Δεν έχω ιδέα. Σίγουρα θα πάω ένα τρίμερο στην Αρκαδία, αλλά το ψάχνω.
1: Αρκέιντια!
2: Αρκέιντια!
1: Θα περάσεις! Yes, ναι, yes. Ναι, θα περάσεις!
2: Αρκέιντια!
1: Είναι ο αγαπημένος μας νομός στην Ελλάδα η Αρκαδία. Πού θα πας, σε ποιο σημείο?
2: Δημητσάνα.
1: Πού θα πας και μπαρουτόμιλι?
2: Δεν έχω ιδέα γιατί πράγμα που μιλάς. Θέλω να με κατευθύνεις, να θέλω τα φώτα σου.
1: Α, καλά. Λοιπόν, πας Δημητσάνα, Στεμνίτσα, Ανδρίτσενα. Ειδικά αν θυμάμαι στην Ανδρίτσενα, με αυτοκίνητο θα είσαι.
2: Ναι.
1: Θα βρεθείς σε ένα στενάκι το οποίο είναι 2,5 μέτρα πλάτος, απέναντι σε κτέλ, τρακτέρ, παρκαρισμένους στα καφενεία και τα λοιπά. Περάσει πάρα πολύ ωραία, αλλά είναι πολύ ωραία περιοχή. Και σίγουρα θα πας στη Βιτίνα για ένα και μόνο λόγο. Έχει ένα μυστικιστικό φούρνο, έχει την καλύτερη τυρόπιτα της Ελλάδας.
2: Σοβαρά?
1: Ναι, στην πλατεία πάνω θα τη δεις, είχε παλιά μια γριά με ένα βενζινάδικο. Τώρα τη βγάλαν τη γριά, βγάλαν και το βενζινάδικο και έχουν βάλει ένα πάγκο με μακαρούνες. Είναι λίγο παράξενο, δεν ξέρω τι καίνε εκεί.
2: Εντάξει, αλλά διατροφικά είναι μια εξέλιξη.
1: Ακριβώς από πίσω έχει εκείνο το φούρνο του Σκαρπέλου, πώς τον λένε, που κάνει κάτιρο, δεν μπορεί να φανταστείς.
2: Ναι,
1: έχει ουρά και μάλιστα πρέπει να προλάβεις, θα πας πρωί-πρωί.
2: Τυρόπιτα μόνο ή τίποτα άλλο και ξέρεις από...
1: Την τυρόπιτα θα πάρεις, δεν σε ενδιαφέρει τίποτα άλλο. Μπαίνεις μέσα, με το βλέμμα έτσι φαντάσου πώς είναι σαν να παρακαλάς κάποια να σου κάτσει, το φαντάζεις το βλέμμα έτσι με ανοιχτά τα μάτια.
2: Κάντι έτσι το βλέμμα.
1: Ναι, σαλάκι να σου τρέχει και μπαίνεις μέσα και σου τη βάζει όλο στο στόμα κατευθείαν. Την τυρόπιτα, μη φανταστείς. Γιατί οι Arcadia αυτά θα μείνουν απ' έξω από τη συζήτηση.
2: Καλό θα είναι.
1: Εσύ, για δεν μιλάς.
2: Τι να πω.
1: Στις κοπέλες εκεί στη συναυλία αφενός και αφετέρου ότι έχει πάει 9.
2: Είχανε βαφτεί πάρα πολύ. Μου το κλείνεις στη μάπα και ολοκληρώσαμε την πρώτη ώρα.
1: Ναι, ολοκληρώσαμε, μου το κλείνεις και στη μάπα. Ενώστε δύο από τις τρεις προτάσεις και κερδίστε. Φιλιά πολλά, Χρήστο μου. Καλά, το φιλιά το από μακριά, όχι τη χαιρετούρα, το αντρικό, ναι. Ναι. Και μιας και είπαμε για... Πού το ρε γάμο, το θα το βρω. Για τη μετάλλαξη του πολιτισμικού προϊόντος, θυμίζω ότι θέλετε έτσι να επικοινωνήσετε μαζί μας, είναι πολύ πολύ εύκολο. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας. Γράφετε το μήνυμά σας, μας κάνετε και add friend και follow και like και share και retweet κτλ. Μην ξεχάσετε, σήμερα το βράδυ 12 η ώρα θα ξαναβρεθούμε ραδιοφωνικά με την έτερη καταπληκτική βραδινή μας εκπομπή. Το Έχω Μία Απορία. Οπότε σκεφτείτε μέχρι να φτάσει μεσάνυχτα τι διάολο απορία έχετε από οποιαδήποτε θεματική έτσι συναντάμε καθημερινά στη ζωή μας. Θα μου τη στείλετε εμένα και το βράδυ θα τις εκθέσουμε εδώ για 2 ώρες. Και επειδή έχουμε ξεφύγει τελείως από τα στενά ραδιοφωνικά πλαίσια της εκπομπής, πάμε να μοιράσουμε το καινούριο πολιτισμικό προϊόν. Τι θα φορεθεί φέτος σε όλα τα νυχτερινά μαγαζιά. Ήχος beat. Beat, beat, beat.

0: δω την άλλη ανεβασμένη στο τραπέζι να κάνει headbanging, από κάτω να τις πετάνε χαρτοπετσέτες και με τη μαλούρα να τις πετάει πέρα δόθε σαν τον Donkey Kong που μόλις πήρε πίστα. Και παιδιά, ναι, να κανονίσουμε παρτάρα, ποτάρα, παπάρα, τη σαλάτα, πρέπει πάντοτε. Go, go, go, go. Μπορεί να βγήκαμε από την πρώτη, αλλά τάκ, ατάκα. Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, στη δεύτερη ώρα του Τηγανητού Φραπουτσίνο. Θυμίζω, είσαστε εντελώς λάθος συντονισμένοι εδώ, στους 98,1 του Athens Free Radio. Ξερνάμε πολιτισμικό προϊόν γενικότερα για ακόμα ένα πρωί εργασάιμις. Να και ο Ιωάννης πάνω στο ξερνάμε. Τυχαίο θα είναι. Καλημέρα, Αλέξανδρε Πέτρακα. Καλημέρα, συνακροατές. 169 μέρες μέχρι να τελειώσει το 2026. Δηλαδή, αυτό που μετράς μέχρι να τελειώσει. Καλά, εμείς τα αγοράκια. It's the final countdown. Τουρουρου. Αχ, αχ, υπέροχα ήταν. Τουρουρου, Νάγια λέει, στους πόσους βαθμούς θερμοκρασία δηλαδή θα νιώσεις καλοκαίρι? Δεν νιώθει, παιδί μου, είναι άνιωθη, δεν τη βλέπεις. Φόρεσε κρόκς. Όχι, όχι, δεν θέλουμε σαραντάρια, λέει. Σε άλλα νέα, εχθές έμαθα από τον κουμπάρο μου που είναι κουρέας ότι δεν πρέπει να πλένουμε με σαμπουάν το κεφάλι μας κάθε μέρα. Τι σαμπουάν, ρε Ιωάννη, ρε Μπουρτζόβλαχη και εσύ να πούμε. Είσαι με τα... Λίγο άβα και καθάρισες. Σε ερώτησή μου για τις συνθήκες του καλοκαιριού που υδρώνουμε, μου απάντησε να ρίχνουμε σκέτο νερό. Για το υπόλοιπο σώμα όμως, λέει, δεν υπάρχει πρόβλημα. Τι λένε οι ακροατές για αυτή την πληροφορία? Ποιο κεφάλι, ρε, δεν έχεις δει που κυκλοφορούμε όλοι, να πούμε, οι καράφλες πλέον. Καράφλες τώρα, δηλαδή, σιγά το πατατάκι. Αυτό είναι η ειρωνία που έκανες και δεν μου άρεσε καθόλου αυτό το πράγμα που έκανες, Ιωάννη. Δηλαδή, να αρχίσω και εγώ να μιλάω, να πούμε, για τεράστια πέλη, να βάλεις εσύ τα κλάματα. Που δεν σου ξαναμιλήσανε ποτέ τα παιδιά και τέτοια πράγματα. Αυτό εννοώ. Δεν είναι ωραίο αυτό με την ειρωνία. Σήμερα για κάποιο λόγο ειρωνεύεστε συνεχώς και δεν μου αρέσει καθόλου. Να, εδώ η Μαρίτα λέει, το love song που είναι το αγαπημένο μου τραγούδι ever. Το παίξανε? Είναι μία διαπίστωση και μία ερώτηση αυτό. Δεν έχω καταλάβει τώρα. Μισό λεπτάκι. Θα μεταφέρω τις καινούριες πληροφορίες εδώ πέρα, γιατί πρέπει να τις έχουμε έτοιμες. Στο χέρι πρέπει να τις έχουμε. Ποτέ δεν ξέρεις. Μαρίτα μου, καλημέρα.
1: Ποτέ δεν ξέρεις. Καλημέρα, ναι. Αλεξανδρέ μου.
0: Μα καλημέρα, Μαρίτα μου.
1: Μα καλημέρα, Αλεξανδρέ μου.
0: Ρε Μαρίτα, καλημέρα.
1: Δεν ξέρω αν στο είπα, ναι. Αλλά καλημέρα.
0: Ρε εσύ, τώρα με αναγκάζεις να απαντήσω. Καλημέρα, Μαρίτα μου.
1: Τι εννοείς καλημέρα, Αλεξανδρέ μου?
0: Τι εννοώ, τι εννοείς καλημέρα. Αλλά τέλος πάντων, είσαι καλά?
1: Το αντιπαρέρχομαι. Καλά είμαι.
0: Μην λες λέξεις το αντιπαρέρχομαι.
1: Αντιπαρέρχομαι τώρα, ειδείς.
0: Να μπαίνεις στο Google Translate. Να λέει. Παρά τα πράγματα. Τσότσο, ρε φίλε. Είσαι καλά?
1: Καλά είμαι.
0: Άλλη από εδώ χαρούμενη. Τι θα γίνει σήμερα?
1: Ρε, να σου πω. Είμαι ξενερωμένη. Δεν άσε με. Τώρα δεν φτιάχνει.
0: Ξενερωμένη. Εδώ είμαστε. Γιατί ξενέρωσε?
1: Είμαι ξενερωμένη, ρε φίλε. Δεν μπορώ, ρε μπρο.
0: Μη σταματάς.
1: Δεν πίνω. Δεν πίνω και όλα για να το φτιάξω. Όχι, εδώ με τα εργασιακά και με τα τέτοια, μωρέ. Περιμένω να πάρω μόνιμη άδεια για πάντα να ησυχάσω.
0: Έλα, ρε σήμα, και εσύ να πούμε. Δηλαδή, τι σου κάνανε τώρα?
1: Κοίτα, τώρα τι να μιλήσουμε για τις συνθήκες και για το εργατικό κίνημα και τέτοια. Δεν λέει για τα μονοπόλια πρωί-πρωί. Δεν
0: το κεφάλι. Όχι εσύ, Μαρίτα μου. Καλημέρα εσύ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Αφού το βλέπεις. Άστο.
1: Η καλημέρα από το πρωί φαίνεται έτσι κι αλλιώς.
0: Λοιπόν, δεν υπάρχει το πρόβλημα. Σήμερα είσαι, αύριο δεν θα είσαι. Είναι mind over body θέμα.
1: Αυτό λέω. Δεν θα είμαι αύριο. Γι' αυτό το λέω. Κάνω ό,τι μπορώ για να μην είμαι αύριο.
0: Θες να σε απολύσουνε?
1: Θέλω πάρα πολύ. Αν δεν, τώρα δεν ξέρω και ποιοι μας ακούνε. Αν μας ακούτε, θέλω, αν δεν πάω τελικά στο άλλο τμήμα που περιμένω απάντηση, θέλω πάρα πολύ να με απολύσουν, να ησυχάσω, να πάω στην ευχή της Παναγίτσας και του Χριστούλη.
0: Α, θα πλακώσεις, θα πας Τίνο, Πάτμο, θα πας σε...
1: Θα πάω σε τέτοια μέρη, ναι. Λοιπόν, να κάνω θρησκευτικό τουρισμό φέτος.
0: Αφού δεν έχεις, δουλεύεις από χόμπι.
1: Δεν δουλεύω από χόμπι, όχι. Ναι. Δουλεύω γιατί πρέπει να δουλεύω.
0: Δεν υπάρχει πρέπει.
1: Τώρα τελευταία βέβαια, ναι, δεν χρειάζεται να δουλεύω τόσο πολύ.
0: Βέβαια.
1: Διότι ναι, ένα βάρος έφυγε. Αλλά
0: έφυγε,
1: εντάξει,
0: το βάρος.
1: Δεν μπορώ να κάθομαι και όλα. Έφυγε, εντάξει, ένα βάρος.
0: Πώς
1: άλλο, δεν είναι αυτό.
0: Δεν είναι.
1: Έχω, δεν ήταν δηλαδή σε κιλά το βάρος.
0: Δεν χρειάζεται να πούμε. Δηλαδή μην το... Το ξέρεις εσύ αυτό το πράγμα ότι δεν κάνει να βάζει σαμπουάν στα μαλλιά σου?
1: Εγώ, όχι, περίμενε. Κάθε μέρα είπε δεν μπορείς να βάζεις σαμπουάν στα μαλλιά σου. Εγώ δεν κάνω λούσιμο κάθε μέρα, οπότε δεν με νοιάζει.
0: Τα αφήνεις με τη χλωρίδα και την πανίδα τους έτσι να...
1: Κοίτα, εγώ καταρχάς στα μαλλιά μου, επειδή είναι σγουρά και ξηρά και το porosity τους είναι δεν ξέρω τι. Το porosity.
0: Έχει τέτοιο πράγμα.
1: Μην με ρωτήσει, δεν ξέρω τι. Έχω αυτό, τέτοιο, όλοι αυτό να το πράγμα.
0: Α, εγώ δεν έχω τέτοιο. Να σου πω, δηλαδή έχω κοιτάξει.
1: Εσύ δεν έχει μαλλιά.
0: Να φας ένα κουβά κάτι. Σε λίγο καιρό δεν θα έχει ούτε εσύ. Γιατί θα καραφλιάσει. Έτσι
1: θα
0: γίνεται στου άντρε.
1: Να καραφλιάσω με τόσο μαλλί.
0: Ναι, και εγώ τόσο
1: ήρθα. Δεν μ' άφησε να ολοκληρώσω.
0: Πώ δεν σ' άφησα, αλλά έχει και εσύ κάτι παράλογε απαιτήσει. Περίμενε ένα λεπτό με το χρόνο στο χέρι. Τι είναι αυτά τα πράγματα.
1: Τι ένα λεπτό, ρε.
0: Πε μπορεί καράφλο, πε. Όχι να πει. Όχι να πει.
1: Δεν τελείωσα. Εσένα από την αντροπή.
0: Τι θα γίνει αφού προσπαθώ, τα έχω κάνει όλα. Να σου πω, κάνεις λίγο μόνη σου. Δηλαδή γιατί ταλαιπωρούμε, το βλέπεις. Ναι, λοιπόν, πού είχαμε μείνει, λοιπόν, το πορόσιτη.
1: Ναι, όχι, ότι εσύ ρε παιδί μου από την αντροσύνη και από την τεστοστερόνη και όλο αυτό, ναι, το έπαθες. Γι' αυτό ξεχύλιζε από μέσα σου, οπότε ναι, αναγκαστικά βγήκε στην τρίχα.
0: Ναι.
1: Αμέσως και άρα με κακολογήσεις, ναι, όπως είσαι σπουδαίος.
0: Πες ομορφιά μου, πες και άλλα τέτοια πράγματα.
1: Είσαι άντρακλας.
0: Και εσύ.
1: Μπροστά σου δεν φτουράει κανείς.
0: Ναι, έλα από πίσω μου να δεις. Μη. Σταμάτα.
1: Εγώ να έρθω, εσύ δεν θα θέλεις.
0: Πώς δεν μ' αρέσει, άντρακλας δεν είπες. Ο σύγχρονος άντρακλας το έχει το καθρεφτάκι.
1: Όχι, ο σύγχρονος το θέλει. Θέλει και ένα μουστάκι οπωσδήποτε τσιγκελωτό για να...
0: Ναι, και τραχανοπλαγιά θα είναι. Και να πει και τα νέα...
1: Και τέτοιο, πώς το λένε.
0: Τα νέα της showbiz.
1: Και μαγιό. Και μαγιό τυροπιτό, είδες, τέτοιο.
0: Ναι.
1: Ναι, έτσι είναι ο σύγχρονος άντρας. Μουστάκι και μαγιό τέτοιο.
0: Και εσύ θα θες τώρα να κανονίσεις μας απολύσουνε.
1: Προσπαθώ να το κανονίσω εγώ.
0: Δίνουνε τώρα αποζημίωση και τέτοια.
1: Κοίτα, μα γι' αυτό δεν φεύγω από μόνη μου. Αλλιώς θα είχα φύγει χαιρετίσματα εδώ και πολύ καιρό. Αλλά δεν θέλω να χάσω 13 χρόνια αποζημίωση.
0: 13 χρόνια αποζημίωση.
1: 13 χρόνια στην ίδια δουλειά.
0: Αυτό
1: νομίζω
0: δεν
1: ότι
0: είναι
1: πρέπει να
0: διατροφή.
1: Κάνω το μονοβήμα.
0: Δηλαδή, δηλαδή είναι η αποζημίωση. Φτάνει στο επίπεδο. Δεν τους έκανες και δύο παιδιά. Τυχαίους, όποιοι να είναι.
1: Κανονικά έτσι έπρεπε. Κοίτα, θα μου ζητηθεί και αυτό όπου να είναι. Οπότε θέλω να φύγω πριν ζητηθεί. Δεν είναι, γιατί υπάρχουν πολλές απαιτήσεις και αξιώσεις.
0: Δηλαδή τα prerequisites της δουλειάς είναι να είσαι σεξουαλικά ενεργή με κόσμο εκεί μέσα.
1: Είναι το επόμενο. Αυτό είναι το επόμενο, νομίζω.
0: Λοιπόν,
1: αν και δεν τους ενδιαφέρει, γιατί είναι από τους αυτούς με το μουστάκι και τέτοια περισσότεροι. Δεν νομίζω ότι νοιάζει.
0: Σου έχω το άρθρο το οποίο θα τα λύσει όλα αυτά.
1: Λαμπρά.
0: Είσαι έτοιμη?
1: Είμαι πανέτοιμη.
0: Και θα είναι και για μας. Δεν θα είναι μόνο για αυτό.
1: Για
0: λοιπόν, θα το ξεκινήσουμε εμείς και
1: πιο
0: μετά.
1: Πιο έτοιμη ακόμα.
0: Ναι. Θα το ξεκινήσουμε εμείς και μετά τη γνώση αυτή θα την πάρεις και θα την εφαρμόσεις και στη δουλειά. Θα
1: ωραία,
0: την πάρεις τώρα.
1: Ωραία. Θα την πάρω οπωσδήποτε.
0: Θα την αρπάξεις με τα δόντια, σαν φρίσμπι. Τη γνώση αυτό λέμε.
1: Σαν λαμπραντόρ. Θα την πάρω και θα την αρπάξω και θα τρέχω.
0: Ναι, μόνο τη γνώση όμως. Δεν οτιδήποτε άλλο, όχι λαμπραντόρ.
1: Θα ζυγίζω κιόλας, δηλαδή, μην μου την πάρουν.
0: Ναι, και να την τεινάζεις και πέρα δόθε. Ξέρεις, είναι τελείως λάθος αυτό. Αλλά αυτή με το μουστάκι δεν θα σε διώχνουνε. Τους αρέσει, λοιπόν.
1: Τους νοιάζει. Ακριβώς.
0: Μαρίτα.
1: Αλέξανδρε.
0: Μαρίτα.
1: Αλέξανδρε.
0: Είμαστε στην παραλία.
1: Πες μου κι άλλα.
0: Ποιος είναι αυτός ο Μουκιάλα?
1: Ο Μουκιάλα.
0: Μουκιάλα.
1: Που μπαίνει στη συζήτησή μας, αυτό, για ποιο λόγο.
0: Αυτό το έχω πάθει. Νομίζω το είχα πει.
1: Το Μουκιάλα. Το φίλο μου, ναι, το θυμάμαι.
0: Ήταν σε διπλανό σπίτι και η κοπέλα επικαλούνταν ένα Νιγηριανό φίλο να λέει κάνε Μουκιάλα. Πες Μουκιάλα, ποιος ήταν αυτός ο Μουκιάλας, δηλαδή είχα τεράστια απορία.
1: Και δεν ήταν και απίθανο εκεί να υπάρχει κάποιος Μουκιάλα εν τω μεταξύ.
0: Όχι, εκεί που ήταν το Μουκιάλα ήταν σχετικά απίθανο, αλλά δεν πειράζει.
1: Α, οκ.
0: Και εν τω μεταξύ με πάθος, αχ Μουκιάλα, δηλαδή για εμένα, Αλέξανδρο, δεν με έχουν πει ποτέ έτσι.
1: Κορυφή αυτός ο Μουκιάλα, θηρίο.
0: Ναι, εμένα δεν με έχει γαμθύνει, δεν ξέρω, αλλά από ό,τι άκουσα είναι... Είμαστε στην παραλία.
1: Είμαστε στην παραλία, ναι, μην ξεχνάμε.
0: Είναι, θα βάλω βραδινή ώρα.
1: Έτσι έχει... στο Golden Hour.
0: Πού?
1: Όχι, το Golden Hour είναι το ίδιο βασίλεμα. Έτσι μετά έχει δύσει λογικά.
0: Αυτό το Golden Shower δεν είναι που σε κατουράω στην παραλία την ώρα που πέφτει ο ήλιος, είναι.
1: Γιατί τζούχτρα ήταν.
0: Όχι, ήταν επειδή το λέει το βιντεάκι και κατουριούνται. Ποια τζούχτρα. Λοιπόν.
1: Βγες από αυτό το κατέγκορι, πήγαινε σε άλλο.
0: Τακ! Και είναι το μούχρωμα, σε έχω πετύχει πάνω στο μούχρωμα.
1: Μούχρωμα στην Καρίτενα, ναι.
0: Πού, στην Καρίτενα, δεν έχει παραλία.
1: Ναι, δεν θα το πιάσω αυτό το reference, εσύ δεν βλέπεις τέτοια.
0: Τι είναι το μούχρωμα στην Καρίτενα, τι είναι αυτό?
1: Είναι από Dolce Vita, είναι. Δεν τα ξέρεις εσύ αυτά τα pop culture, παιδί μου, έχεις μεγαλώσει χωρίς τηλεόραση εσύ στα 90's.
0: Πάλι καλά, λοιπόν, κοιταζόμαστε στα μάτια.
1: Ναι.
0: Εγώ εσένα, εσύ κοιτάς κάπου, δεν ξέρω, το αρμυρίκι.
1: Εγώ προσπαθώ να το πείσω με το σόναρ, ναι.
0: Το αρμυρίκι της τεμνίτσας. Και εκείνη την ώρα αποφασίζουμε ότι δεν αντέχουμε άλλο. Ναι. Τα κορμιά μας πρέπει να ενωθούσει.
1: Πάλλονται, ναι, πρέπει.
0: Πρέπει, αχ.
1: Πρέπει.
0: Ναι, αλλά πού πάμε έτσι σκέτα? Έχω τα 10 tips για σεξ στην παραλία.
1: Ναι, πες μου κι άλλα.
0: Κάτω μου κι άλλα. Άστο με, Αλέξανδρε έχουμε πει.
1: Πες μου, Αλέξανδρε. Ναι. Κάνε μου, Αλέξανδρε.
0: Τώρα, παιδί, δεν μπορώ να στα κάνω έτσι γιατί πρέπει να ακολουθήσουμε τα tips.
1: Τέλεια, τέλεια. Πες μου, είμαι.
0: Πρώτον, επιλέγουμε ένα απομονωμένο μέρος.
1: Αυτό θα σου έλεγα. Μην έχει κόσμο γύρω-γύρω.
0: Ναι, να μην έχει κόσμο για μένα. Για σένα απομονωμένο να μην έχει ταβέρνα κοντά. Εντάξει, έχουμε απομονωθεί. Μη φεύγει το μυαλό σου.
1: Μη μου μυρίζει το σαγανάκι και το καλαμαράκι.
0: Μηγανάκι, αυτό προσπαθώ κακομύρης. Να τη γανίσω. Αυτό λέω στους μακρινούς που δεν ακούνε καλά τα σύμφωνα. Αλλά δηλαδή σταμάτα τώρα με το τεφάλι στο χέρι. Με το σκεύος ειδονής.
1: Σταμάτα με το σκεύος ειδονής. Αυτό το σφέλε.
0: Είναι και αντικολλητικό αυτό το. Τι γλύφεις τίποτα. Το φτύνω αλλά δεν κολλάει. Λοιπόν, διαλέγουμε ένα απομονωμένο μέρος.
1: Ωραία, το διαλέξαμε.
0: Λοιπόν, κοίτα λίγο δεξιά και αριστερά. Είναι κανένας?
1: Όχι, τίποτα δεν έχει. Δεν βλέπω κιόλας.
0: Δεν το κατάλαβες το αστείο. Δηλαδή, δεν είναι, εντάξει. Λοιπόν, το δεύτερο τώρα κοιταζόμαστε.
1: Ναι.
0: Μου κάνεις ένα νιαρ-νιαρ-νιαρ, ένα τέτοιο, ένα να μου δώσεις το ελεύθερο.
1: Ναι.
0: Το πας.
1: Έχω γδυθεί. Τι άλλο θες να κάνω πια? Έχω βγάλει το σουτιέν από το μαγιό. Είμαι με το μονοκίνι.
0: Άρα δεν έχει γδυθεί.
1: Είμαι τόπλες.
0: Ναι, εντάξει, ωραία, βυζιά, ωραία. Λες και δεν έχουμε ξαναδεί.
1: Έλα τώρα.
0: Λες και δεν έχουμε ξαναδεί. Έχω μπει ανάμεσα και κάνω μπλουμπλουμπλουμπλου, αλλά λες και δεν έχω ξαναδεί. Δηλαδή. Μισό λεπτάκι, μπορώ να πάρω το Θάνο να του τα δείξω και αυτού για να πιστοποιήσω? Είναι ο κολλητός μου.
1: Δεν έχει ξαναδεί ο Θάνος.
0: Ο Θάνος έχει ξαναδεί. Εμένα δεν έχει ξαναδεί να βλέπω. Δηλαδή. Λοιπόν.
1: Να του κάνω μια βιντεοκλήση του παιδιού.
0: Όχι, δεν μπορείς τώρα γιατί η ώρα παίζει το ρόλο της.
1: Ναι. Παίζει πολύ.
0: Πρέπει να μας φωτίζει, λέει, μόνο το φεγγάρι.
1: Α, είναι και πανσέλινος που μου αρέσει, γιατί έχω και ένα θέμα εγώ με το φεγγάρι. Οπότε θέλω να μας φωτίζει.
0: Σελινιάζεσαι, τι βγάζεις τρίχες στην πλάτη?
1: Σελινιάζω, βγάζω.
0: Κοινόδοντες μη βγάλεις. Μέχρι τις τρίχες στην πλάτη, πες το ξεπερνάω.
1: Άντε, το παλεύουμε, αλλά το δοντάκι όχι, δεν μας κάνει. Όχι, μην ανησυχείς.
0: Κανονικά δεν το ξεπερνά, απλά είναι που είχα μπει ανάμεσα και έκανα μπρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρ. Και καταλαβαίνεις, δηλαδή πέφτουνε. Μαρίτα. Are you ready for the sex?
1: I am so fucking ready.
0: Ναι, no, not yet.
1: Έχει κι άλλο. Είναι 10 τα tips, είμαστε στο δεύτερο, για πες.
0: Πετσέτες ή σεντόνια?
1: Σεντόνια στην παραλία.
0: Δεν ξέρω γιατί τα έφερες.
1: Δεν ξέρω, μπερδεύτηκα. Νόμιζα ότι πήρα την πετσέτα, αλλά δεν έβλεπα.
0: Το ξέρω ότι δεν βλέπεις, αλλά όχι και το σεντόνι. Ναι, λέει, πρέπει να βεβαιωθούμε ότι θα αφήσουμε εκτός από την πράξη μας τα βακτήρια και άλλους μικροοργανισμούς που βρίσκονται στην μουδιά ή τυχόν ζωήφια και έντομα που μπορεί άβολα να σε κάνουν να αισθανθείς. Τι έντομα?
1: Ναι, όχι έντομα.
0: Ρε, θα
1: όχι,
0: στο όχι, κάνω όχι, πολύ όχι, έντομα. Όχι, παλαβά έντομα. Α, έντονα είναι, εντάξει.
1: Δες μου, είχε κολλήσει και έλεγα σε σκέφτομαι έντομα. Δεν πω πουθενά.
0: Ο Δεσποινής Μαργαρίτας. Πρέπει να το βρω αυτό το βιντεάκι, γαμώτο.
1: Λοιπόν, ναι, οκ, okay, ναι, θέλουμε την πετσέτα στα σεντόνια τώρα, αλλά τι θέλουμε, μας μπουν και τα γαρμπίλια στο ποπουδάκι και η άμμος μέσα και δεν είναι ωραίο αυτό, μπορεί να πάθω και τίποτα. Εσύ δεν θα πάθεις κολπίτιδα, εγώ μπορεί να την πάθω όμως.
0: Ωραία, εντάξει, αφού δεν την πάθω εγώ, τι μας νοιάζει.
1: Ωραία, κοίτα, θα βάλεις ένα από κάτω για να μπαίνεις στο δικό σου ότι είναι να μπει και εγώ θα κάθομαι από πάνω, κυρία.
0: Και σε σένα δεν θα μπει τίποτα.
1: Σε μένα θα μπει. Τώρα τι θες να σου πω ότι θα μπει.
0: Θα μπει μια ιδέα. Δηλαδή είμαι που είμαι από πάνω. Δεν ψάχνω σε αυτή την παραλία αν έχει ταβέρνα.
1: Κοιτάζω εγώ σαν το περισκόπιο.
0: Και να προσέξουμε, να προσέξουμε τα ζωήφια. Δηλαδή οι αράχνες απαγορεύεται να μπουν. Μπορεί να βγαίνουν. Αλλά πρόσεξε.
1: Αυτό είναι σίγουρο. Θα είναι και βράδυ, θα βγουν και νυχτερίδες.
0: Δεν είναι για χόρταση.
1: Α, γιατί.
0: Δεν ξέρω, τι λέει, ρε.
1: Είναι για ορεκτικό, θα το φάμε, δεν είναι.
0: Ναι, γιατί μετά θα σε πιάσει, θα θες την ταβέρνα. Λέει εδώ πέρα.
1: Ναι, ναι.
0: Το θαλασσινό νερό που ισχωρεί στον κόλπο σου.
1: Α.
0: Ρε, εσύ, θα πνίξεις τις αράχνες, ρε. Δηλαδή, μην το κάνεις.
1: Καμία οικολογική ευαισθησία, τίποτα.
0: Τίποτα και εσύ να
1: μπει. Μπροστά στο συμφέρον.
0: Τζάμπα το δάσος της Ποσειδονίας που είχες τόσο καιρό. Την καινούργια διαφήμιση την έχεις δει που είναι ένας και πάει και ξαπλώνει πάνω στα φύκια γιατί είναι πολύ ωραίο.
1: Αχ, όχι.
0: Έχει μια καινούργια και πάει ένας και ξαπλώνει στα ξερά φύκια.
1: Α, τι ωραία. Ναι. Και λέει δεν πειράζει, είναι υγεία αυτό. Ξέρω
0: όχι,
1: να τεστούμε
0: είναι
1: και
0: υγεία,
1: για την κυταρίτιδα.
0: Αλλά είναι με μια καπαρτίνα το παλικάρι. Δηλαδή τώρα πότε βγάλω τον επιδειξία να πάει να ξαπλώσει στα φύκια είναι λίγο προβληματικό. Εμείς τώρα.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν είναι πολύ ωραία γιατί θα εισχωρήσει το θαλασσινό νερό στον κόλπο σου και δεν θα χωράμε κι άλλοι. Ναι.
1: Όχι, δεν θα είναι ωραίο αυτό. Θα κάνει και φλούτσου φλούτσου.
0: Και θα απομακρύνει τη φυσική λίπανσή σου.
1: Οπότε ναι, υπάρχει κίνδυνος, ναι. Υπάρχει κίνδυνος, μία λέξη, κολλήματος ενδεχομένως. Να κάνει
0: εντάξει,
1: να με μπλουζώσει.
0: Να κολλήσεις τώρα. Να... είμαι καλός ερωτικά, δεν είμαι τόσο καλός.
1: Δεν μπορώ, είσαι ξεπέραστος, ρε Αλέξανδρε.
0: Είναι και η ταβέρνα που μυρίζει τα καλαμαράκια, δεν το βλέπεις. Επίσης,
1: πόσο πια.
0: Μέσω της τριβής, για θα τριφθούμε τώρα εμείς.
1: Άλλη μόνο.
0: Χρτσου, χρτσου.
1: Αυτός σκοπός είναι αυτός.
0: Ναι. Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα ερεθισμών και λοιμόξεων.
1: Μα τώρα να σου πω κάτι. Ναι. Πήγαμε για ένα ρομαντικό τέτοιο στην παραλία και έχω πάθει λίμωξη, τριβή.
0: Τις αράχνες.
1: Δεν είναι ωραία. Τις αράχνες. Τόσο δεν γίνεται. Πια ξινό θα μου βγει.
0: Περίμενε να σου μπει πρώτα και βλέπουμε πώς βγαίνει. Δηλαδή, έχει μαζί σου τα απαραίτητα σύνεργα καθαριότητας.
1: Α, ωραία. Να έχω μαζί μου σφουγγάρια και αφρόλουτρα και τέτοια.
0: Ο, μια διακριτική χλωρίνη, ένα άζαξ.
1: Μια σπάτουλα για να... ναι.
0: Λέει εδώ πέρα μαντιλάκια, μωρομάντιλα.
1: Αυτά τα έχω έτσι κι αλλιώς.
0: Έχεις μαντιλάκια
1: στην παραλία, πάντα έχω μωρομάντιλα. Πάντα έχω μωρομάντιλα στην παραλία.
0: Για ποιο λόγο.
1: Μη γιατί δεν αντέχω το αλάτι. Μωρό και... όχι, να το σκουπίσω κατευθείαν. δεν τα μάτα.
0: Όλοι έχουμε τα χόμπι μας.
1: δεν μπορώ το αλάτι εγώ, οπότε θέλω να καθαρίζω τα χεράκια μου και τα ποδαράκια μου γιατί να τριχιάζω. Δεν θέλω το αλάτι.
0: Εδώ σου έχει πει όλο το θαλασσινό νερό στον κόλπο.
1: Εκεί δεν με νοιάζει, εκεί δεν μπορεί να τριχιάζει. Τα χέρια δεν το θέλω.
0: Ξέρεις τι, μόλις σκέφτηκα ότι η συσκευασία των μωρομάντιλων
1: ναι.
0: Σε συνδυασμό με το ότι σου έχει μπει όλο το νερό στον κόλπο, θα μπορούσες κάλλιστα να είσαι πολύ συσκευασία. Χίλια συγγνώμη, το έκανα εικόνα. Μη σου πω, λέει, ετοίμασε και ένα μικρό κίτ βοηθειών για πάνε ενδεχόμενο.
1: Α, μάλιστα. Ωραία. Να έχω και το φαρμακείο μαζί.
0: Το καινούριο.
1: Και ένα ψυγιάκι με ηλεκτρολίτες.
0: Ναι, το καινούριο φαρμακείο
1: το καινούριο αυτό.
0: Με
1: ναι,
0: τη
1: ναι,
0: θερμοκουβέρτα,
1: ναι.
0: Με το MRI scan, με το ακτινολογικό,
1: ναι, ναι,
0: όλα.
1: Έναν πρόχειρο απειδηνωτή μέσα, απειδηνωτή, ναι. Πώς λέγεται, για να τον έχουμε, να μας βρίσκεται.
0: Λοιπόν, και πάμε τώρα, δεν θα τα κάνουμε όλα γιατί δεν μας παίρνει ο χρόνος. Αλλά είμαστε λίγο πριν το σεξ. Μέχρι στιγμής.
1: Άντε, μέχρι στιγμής το αμήν πια.
0: Ναι.
1: Έλεος.
0: Αμήν. Έχω ένα αλληλούια ακόμα και περίμενε και θα έρθουμε εδώ πέρα. Το αμήν που σημαίνει μακάρι. Σε έχω φτάσει εκεί.
1: Ναι, μακάρι... παρακαλώ. Μακάρι να γίνει επιτέλους.
0: Μακάρι να έχει ταβέρνα. Τι ωραία που θα ήταν. Λοιπόν, πρέπει να βεβαιωθούμε, λέει εδώ το άρθρο για αλλεργίες.
1: Α, δεν έχω.
0: Τι δεν έχεις. Εσύ δεν
1: μόνο,
0: έχεις...
1: κοίτα, έχω μόνο τέτοιο. Θα είναι και ο Ραμόν και ο Μέρλιν μαζί.
0: Εννοείται. Δεν θα
1: εντάξει,
0: με θα
1: είναι σε ανοιχτό χώρο, δεν με νοιάζει.
0: Τόσο
1: αν
0: καιρό του έχω δει να γλύπονται μόνο. Τι?
1: Όχι, λέω, δεν με νοιάζει, είναι ανοιχτό χώρο. Απλά να με γλύψουν.
0: Ναι.
1: Μπορεί να έχω θέμα. Μπορεί, δεν ξέρω γιατί μου τα σκάει περίεργα.
0: σου τα σκάει, τι θα τα καπνίσεις τα σκυλιά. Δεν τα φέρνω. Δηλαδή, εντάξει. Έχεις αλλεργία μας στα σαλάκια σκυλών?
1: Δεν ξέρω. Μία με πιάνει με τέτοιο, με ρινίτιδα, με τις τρίχες και από αυτό που έχουν πάνω τους, τέλος πάντων. Με άλλη φορά
0: τρίχες,
1: μπορεί
0: δηλαδή
1: να με γλύψει και να έχω λίγο ναι. σπυράκια.
0: Άμα έχεις τρίχες, δεν υπάρχει περίπτωση να σε γλύψει. Δηλαδή, το λέω τώρα.
1: Θα έχω χαπακωθεί, ρε. Θα έχω χαπακωθεί και δεν θα με πειράζει.
0: Α, και έτσι ναι. Δεν σου τρέχουν μίξες και τέτοια.
1: Όχι, όχι, άμα είμαι χαποκομμένη, είμαι οκ. Okay.
0: Α, οκ. Okay. Λοιπόν, άμα είσαι
1: κάθε μέρα το παίρνω ούτως ή άλλως, οπότε δεν με νοιάζει, θα είμαι έτοιμη.
0: Τι πολύ ερωτική που είσαι, δηλαδή είναι καταπληκτικό αυτό το πράγμα. Και εκμεταλλευτείτε, λέει, την εναλλαγή θερμοκρασίας.
1: Α, ωραία, κρύο, ζεστό, ζεστό, κρύο θα σε έχω. Ναι, έτσι, αυτό. Μία σκοτσέζι κοντού θα σου ναι. κάνω.
0: Θα με έχεις, α, δεν μπορείς, α, μπορείς. Α, δεν μπορείς, α, μπορείς. Α, πουντο, α, νάτο. Δηλαδή. Θα σου κάνω τον Κόπερφιλ. Τώρα το βλέπεις. Τώρα όχι. Λοιπόν, και λέει εδώ πέρα, αντί λοιπόν για την κλασική αγκαλιά μετά το σεξ, πρέπει να σφιχταγκαλιαστούμε μέσα στο νερό.
1: Αχ, ωραίο αυτό. Σαν τις χεζέτιες. Σαν τις γκριές που θέλουν. Μονάχους. Ναι.
0: Όχι μονάχους, κυδιόμους. θα πάμε. Αλέξανδρο, σταμάτα. Με έχεις πει να πούμε μουκιάλα.
1: Α, σε μπέρδεψα, συγγνώμη.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, θα μπούμε τώρα. Εμείς κάναμε το σεξ τώρα. Αισθάνεσαι υπέροχα, δεν αισθάνεσαι?
1: Αισθάνομαι γυναίκα, Αλέξανδρε.
0: Σοβαρά.
1: Θυμήθηκα ξανά πώς είναι.
0: Έλα ρε εσύ, εγώ το είχα ξεχάσει. Δηλαδή.
1: Πώς είναι ως η γυναίκα, θα στο θυμίσω.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, και τώρα μπαίνουμε στο νερό.
1: Μετά.
0: Εντάξει.
1: Κάτσε, στο νερό δεν ήμασταν.
0: Όχι, παιδάκι μου, απόξω σου μπήκε το γαρμπίλι.
1: Απόξω, ωραία. Τώρα θα μπούμε στο νερό για να σφιχταγκαλιαστούμε. Και μετά θα ξαναβγούμε. Ωραία, τέλειο.
0: Όχι, εγώ δεν μπαίνω. Δεν μπαίνω. Χτύπησε το
1: θερμοστάτη. Έλα, θα σε τραβήξω τώρα με το ζόρι.
0: Δεν ακούς που βγάζω αντρικές φωνές. Θυμάσαι εκείνα τα θερμόμετρα που κάνουν τούρου του τούρου.
1: Το βράδυ είναι πιο ζεστό. Μας φύριξε.
0: Εμένα που έχει βρει το νερό τα θύμφι.
1: Βρε, το βράδυ το νερό είναι πιο ζεστό.
0: Αυτές τις μαλακθύμφι ποιος τις λέει? Δηλαδή και το βράδυ πραγματικά στο σκοτάδι ομορφαίνεται κι εσείς.
1: Το έχω πιστοποιήσει. Το βράδυ είναι μια χαρά. Μπαίνεις κατευθείαν. Δεν χρειάζεται ούτε να βρέξεις καρδουλίτσα ούτε τίποτα.
0: Εγώ μπαίνω όποτε να είναι. Δεν έχω καμία αξιοπρέπεια. Αλλά μιλάμε τώρα για το νερό. Είσαι μετά και να βγούμε έξω και μετά να κάνω να τσουρτσουριάσω, να πεταχτούν οι ρόγες μου.
1: Θα σε πάρω εγώ αγκαλιά να σε ζεστάνε.
0: Εσύ θα είσαι μόνο ξυλάγκουρο θα έχεις γίνει από το τέτοιο. Θα είναι και το μαγιό σου παγωμένο.
1: Θα σου βάλω πετσετούλα, μωρέ. Αφού έχω πάρει πετσέτες, εντόνια, κουβέρτες, παπλώματα, τι
0: αυτές
1: έχω πάρει.
0: Τις βάλαμε και έκανε ανάχωμα που σου βγαίνει το θαλάσσινο νερό από τον κόλπο. Να μην πνιγεί η παραλία, δηλαδή. να σου πω.
1: ναι.
0: Πώς σου φάνηκα?
1: Καταπληκτικός.
0: Ρε εσύ και εσύ ήσουν καταπληκτικός.
1: Ήμουνα κι εγώ, μπράβο μου. Μπράβο μας, ρε Αλέξανδρε, τα καταφέραμε και αυτή τη φορά. Πάμε τώρα στην ταβέρνα, γιατί μου έχει πάσει μύτη και πίνασα.
0: Θα πάμε στην ταβέρνα, αλλά θα πάμε να σνιφάρουμε μόνο, γιατί εσύ έχεις παραιτηθεί τώρα. Πρέπει να πάμε παραιτηθείς, γιατί πήγε 9.30 και δεν έχουμε λεφτά.
1: Δεν θέλω να παραιτηθώ, να πωλήσω θέλω.
0: Αυτό το. Όχι, ρε, υπερηφάνεια για λίγα ψωρό ευρώ να πούμε. Περήφανη
1: όχι,
0: θα μπει μέσα.
1: Δεν παραιτούμε εγώ. Αμνώτε Quitter, Αλεξάνδρε. Αμνώτε Quitter.
0: Αμνώτε Quitter, τι είναι αυτό, αυτό το πράγμα που. που πετάτε σκιουράκι από το θύμα αφού είχε θαλασσινό νερό. Κάστορες ήτανε. Μην το κάνετε αυτό, δεν σου έχω πει. Καταπληκτικό, μη σταμάτα, θα σου φτιάξει φωλίτσα.
1: Δάκρυσα, ρε εσύ, Αλέξανδρε.
0: Μα μη δακρύζεις. Φιλιά πολλά, πήγε 9.30.
1: Αχ, φιλιά, φιλιά.
0: Καταπληκτικά περνάμε στη ζωή μας, αλλά δυστυχώς πρέπει να κάνουμε το break. Εγώ, παιδιά, έκανα και το σεξ, οπότε πρέπει να καπνίζω. Το ακούσατε τι καταπληκτικός που ήμουνα. Θυμίζω ότι θέλετε να επικοινωνήσετε με την εκπομπή μας. Είναι πολύ πολύ εύκολο. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας. Έλα μη νιάρ νιάρ νιάρ. Γράφετε το μήνυμά σας. Μας κάνετε και add friend και follow και like και share και retweet και τα λοιπά. Πάμε να κάνουμε το break και μόλις επιστρέψουμε θα πούμε και λεπτομέρειες για το βράδυ, για την βραδινή μας την εκπομπή. Λοιπόν, τι να βάλουμε τώρα? Να βάλουμε Cure. Ναι, γιατί όχι. Έλα, βάλε Cure. Pet Shop Boys. ρε Άγιο Βασίλη, δηλαδή πραγματικά. Όταν σου έγραφα θέλω μια νταλίκα πορνίδια και να έρθουν οι Τζούντας πριν στο καλοκαίρι, που διάολο κατάλαβες? Πέτσο Μπόις και Κιούρ. Δηλαδή, άμα δεν μπορείς αγορίνα μου, γίνε κομμωτής.

Free Radio, Free Radio, 98.1, 21, 22. Σας το έλεγα, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, χαρούλες που κάνετε εσείς. 23 λεπτά πριν από τις 10, 23 λεπτά πριν ολοκληρώσουμε και σήμερα τον τηγανιτό φραπουτσίνο και ανανεώσουμε φυσικά το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για το βράδυ στις 12 η ώρα. Είναι Πέμπτη σήμερα και όπως κάθε Πέμπτη για 2 ώρες ξαναβρισκόμαστε εδώ στους 98,1 του Athens Free Radio, καθώς έχουμε το βράδυ, το έχω μία απορία. Οπότε εσείς θα κάτσετε να σκεφτείτε τι διάολος σας προκαλεί ερωτηματικό από οποιαδήποτε θεματική κι αν είναι αυτό. Από την προσωπική σας ζωή, από τη σχέση σας με τον εαυτό σας, τη σχέση σας με τους άλλους, τη φιλοσοφία, την ιστορία, την πολιτική. Δεν μας νοιάζει. Το θέμα είναι να είναι ένα ερωτηματικό. Θα τα εκθέσουμε εδώ το βράδυ. Δεν θα βρούμε λύσεις κτλ. Το πιθανότερο είναι να βρούμε περισσότερα ερωτηματικά στο τέλος της εκπομπής. Και άρα κάτι θα έχουμε καταφέρει. Μέχρι να φτάσουμε εκεί βέβαια. Για να δούμε τι άλλο έχει συμβεί στο δικό σας το πρωινό. Να, εδώ ο Ιωάννης λέει, Μαρίτα με 13 έτη συμπληρωμένα, λέει, η αποζημίωσή σου είναι ίση με 9 μεικτούς μισθούς. Στην περίπτωσή σου, λέει, που σου κάνουν αναγγελία πώλησης, πρέπει να σε ενημερώσουν 4 μήνες πριν και θα λάβεις 4,5 μισθούς. Θέλω κι εγώ να απολυθώ, λέει, αλλά είναι εξαιρετικά δύσκολο. Άσε ρε που είναι δύσκολο να. Δεν υπάρχει τίποτα δύσκολο, Ιωάννη μου. Δεν υπάρχει δεν μπορώ. Υπάρχει δεν θέλω. Να, εγώ ήθελα τώρα να πούμε να διαβάσω το μήνυμά σου. Είναι που δεν μπορούσα. Προς το παρόν έχω καταφέρει να είμαι ο άχρηστος υπάλληλος εταιρείας. Πράγμα το οποίο είναι πολύ πολύ χρήσιμο. Ιωάννη μου, γιατί αυτοί που είναι χρήσιμοι συνήθως σε μια εταιρεία είναι και ομαλθοί, η μθήν της εταιρείας. Από ό,τι θυμάμαι.

0: αξίζει, σου αρμόζει. Έχεις μια στεναχώρια τις τελευταίες ώρες, έχεις εκδεχθεί αρνητικά σχόλια. Τι έχει συμβεί, Ιωάννη μου?
1: Ναι, δεν ξέρω. Ας πούμε για, για το θέμα της απόλυσης.
0: Θα πούμε για τα δικά σου τα προβλήματα, να γελάσουμε.
1: Όχι.
0: Γιατί.
1: Γιατί να μην γελάσουν.
0: Ποια σε απέρριψε?
1: Όχι, εσύ, δεν είναι θέμα ερωτικό. Δεν με απέρριψε καμία.
0: Άργησες στο καμία, έψαχνες κανείς. Καμία έψαχνες στους μικτούς μισθούς.
1: Κανείς, καμία, κανείς δεν είναι κανενός.
0: Στη δουλειά σου είπαν ότι είσαι άχρηστος.
1: Όχι, εγώ το επιδιώκω αυτό.
0: Ε, μπορείς.
1: Με έχουνε, έχω καταφέρει προς το παρόν, δεν ξέρω, ναι, που είναι η παγίδα, να είμαι αχυράνθρωπος. Πώς ήταν εκείνος στο Μάγο του Οζ?
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Η παγίδα είναι ότι δεν μπορείς να μπουρλωτιάσεις.
1: Η παγίδα είναι ότι δεν ξέρω αν θέλουν να ανακαλύψουν τα όρια μου και πόσα μπινελίκια μπορώ να χώσω.
0: Έλα μωρέ τα όρια σου και εσύ. Δηλαδή είσαι σαν τα παλιά χωράφια, να πούμε, όπως τα χωρίζανε στις παλιές κληρονομιές. Από εδώ.
1: Μπράβο, σε αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Κάπως έτσι είμαι. Δεν είναι χωράφια. Ναι. Είναι εγκατελειμμένα κτίρια. Είμαι φύλακας σε εγκατελειμμένα κτίρια. Ωραία. Δεν θέλω να κάνω τίποτα. Ωραία. Δηλαδή, ακόμα και το δημόσιο της εποχής του Πασόκ, ναι, είναι πολύ για εμένα. Θέλω πολύ λιγότερο.
0: Αγορίνα μου, θέσε στόχους. Θέσε στόχους.
1: Θέσε. Προς το παρόν τους θέτω.
0: Ωραία, μετά
1: τους θέτω και τους πετυχαίνω.
0: Θα ανεβαίνεις level. Δηλαδή, θέσε, ναι, ψηλά, ναι, και αγράντευε. Και σιγά σιγά θα φτάσεις στο πολυπόθετο σημείο.
1: Αυτό θέλω. Ένα θέσε ψηλά για να
0: δεν. Όχι, δεν θέλουμε εμείς.
1: Θέλω, μία κερατέα θέλω ψηλά.
0: Ναι.
1: Να καεί κάποια κεραία κινητής τηλεφωνίας που, ναι, συνήθως πηγαίνουμε,
0: ναι,
1: και φυλάμε εκεί πέρα τις γεννήτριες και τα πετρέλαια της γεννήτριας. Εκεί ένα χρόνο μπορώ να μου παρατήσουν πάνω σε μία κεραία.
0: Ένα χρόνο μόνο.
1: Αυτό.
0: Θες, έχει
1: πόσο, κάποια στιγμή θα φτιάξουν την κεραία. Δεν γίνεται ένα χρόνο πληρώνω.
0: Αλλά θα βρούμε να ξερονίσει κάτι άλλο, να πούμε.
1: Ναι.
0: Και θα κάνεις τον κομμουνιστή εσύ, ναι. Και εμείς θα κάνουμε έργα και θα φέρουμε τα παραθυράκια.
1: Όχι τώρα, μου το όχι, μου
0: γιατί
1: το χαλάς.
0: Γιατί κοντά είμαστε,
1: πάλι.
0: Αυτά γίνονται ήδη. Κοινωνικός τουρισμός θα είναι σε λίγο. Γίνονται αυτά. Λοιπόν, σ' ακούω στεναχωρημένο και δεν το θέλω.
1: Τους κομμουνιστές δεν τους αγαπάνε, έμαθα από χτες. Ναι, βέβαια, δεν.
0: Ναι, γιατί θα έρθουν να σου πάρουν το σπίτι εσένα. Και πάλι καλά που έρχεται το φαντ. Γιατί
1: δεν έχω σπίτι.
0: Τι, δεν έχεις
1: σπίτι. Το μοναδικό μου περιουσιακό στοιχείο αυτή τη στιγμή είναι ο μισθός μου,
0: ναι,
1: ο μισθός μου και το Hyundai το Atos. Τίποτα άλλο.
0: Καλά, εντάξει, το Atos δεν χρειάζεται το Hyundai το Atos. Δηλαδή το Atos μόνο Hyundai είναι.
1: Ναι, σωστά.
0: Εκτός αν είναι κατάληξη σε rapper που είναι ένα Ιωάννης που έχει Άτος. Προχθές με χάιδεψε, ήταν αηδία.
1: Ένας γάτος.
0: Αηδία, σύγχαμα, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, θέλω να διώξουμε αυτή τη δυσανεξία από πάνω σου. Δεν μου αρέσει καθόλου που υπάρχει η κατήφια.
1: Ναι.
0: Και να είσαι ο χαρούμενος χαζοβιόλης που γνωρίζουμε όλο αυτόν τον καιρό. Δηλαδή, μην είσαι, να πούμε, προβληματισμένος. Τι είσαι στεναχωρή τώρα, τι είναι το πρόβλημά μας?
1: Μα το πρόβλημα δεν είναι. Εννοείς γιατί θέλω να απολυθώ?
0: Όχι,
1: γι' αυτό.
0: Γιατί είσαι στεναχωρημένος, ακούω στο ηχόχρωμα.
1: Το ηχόχρωμα, ναι. Πάπα, τι ψυχολόγος είσαι, ρε.
0: Ναι,
1: βέβαια.
0: Ακούγεται αυτό, να πούμε. Και θέλω να.
1: Τίποτα. Εσύ φταίς γι' αυτό. Εγώ δεν θα έλεγα τίποτα που λες. Τι μου είπες με το που σήκωσα το τηλέφωνο?
0: Άντε, μπορείς στεναχωρημένη που ήρθες να κατηγορήσεις εμάς. Δεν κοιτάς τα άκουτρα σου, να πούμε.
1: Πώς είπες, φύγε έξω, πώς μου το είπες? Άντε, πήγαινε έξω.
0: Τα τσισάκια στο είπα.
1: Ναι, χτες υποστήριζα την Αργεντινή,
0: ναι,
1: και πέσανε να με φάνε όλοι οι πλουσιοκράτες Σάξονες.
0: Ναι.
1: Υποστηριχτές της Αγγλίας και μου λένε, μα την Αργεντινή υποστηρίζεις, εμείς υποστηρίζουμε την Αγγλία.
0: Και εγώ υποστήριζα την Αργεντινή και μάλιστα και οι sportcasters υποστηρίζαν την Αργεντινή αφού νίκησε. Όταν έβαλε,
1: μπράβο,
0: τα δύο
1: Αλέξανδρε μου.
0: Όταν έβαλε τα δύο γκολ, γιατί πριν ήταν οι Άγγλοι παίζουν με κάτι τη χάρπα στους από την Νότια Αμερική. Οι Άγγλοι, μπράβο, okay. Νομίζω ότι κάποιος χαϊδευόταν. Δεν εξηγείται αλλιώς, δηλαδή. Πόσο okay, δηλαδή. Το κατονεύει. Και είχε και αυτό τον παίκτη τον γκέι.
1: Δεν ξέρω τώρα, δηλαδή, τους παίχτες. Εγώ υποστήριζα γενικότερα.
0: Ναι. Και χάρηκα πάρα πολύ.
1: Okay.
0: Και τώρα δεν ξέρω με ποιο θα είμαι στον τελικό, γιατί εγώ είμαι, ξέρεις, ειδικά με το ποδόσφαιρο, λοιπόν, το έχω πάρα πολύ.
1: Στον τελικό θα είμαστε με Ισπανία.
0: Ναι, η Ισπανική είναι καλύτερη, η αρμάδα, αυτό εννοούμε. Από
1: ναι, ναι, αυτό έχουν κάνει πάντα.
0: Δηλαδή Αργεντίνη και ξέρω μόνο την Μπριζόλα.
1: Να μου έχουν κάνει εμένα, να μου έχουν κάνει, πώς θα μου κάνω, όσο χοντρός και αν είμαι,
0: ναι,
1: δεν είναι τόσο για να μου κάνουν
0: δεν
1: εμένα.
0: Είναι θέμα διάθεσης, δεν είναι θέμα, πώς το λένε,
1: ναι,
0: προσόντων. Έλα τώρα.

0: Όχι, εγώ έχω κάνει δοκιμή στην πλευστικότητα της αρμάδας.
1: Σοβαρά?
0: Ναι.
1: Έλα, έκανες τέτοιο πράγμα?
0: Πολλές φορές.
1: Και δεν σε συχάθηκε η κοπέλα? Φαντάζομαι, είχε και κοπέλα.
0: είχε το.
1: Okay.
0: Το μενού είχε και κοπέλα.
1: Εσύ, το μενού σε κανιβαλιστικό πάρτι ήσασταν τι διάλογο? Να ρωτήσω, εσύ έχεις κάνει το σεξ που λέγαμε στο άρθρο στην παραλία? Η παραλία είναι εκεί που είναι η ακτογραμμή. Δεν ξέρω τι δεν έχει καταλάβει.
0: Όχι.
1: Δεν ξέρω, το τροπήσει ποτέ κάτω από το αγγλικό.
0: Έχουμε προσπαθήσει εντός.
1: Ήσασταν πολύ.
0: Στη θάλασσα, ναι, με την κοπέλα. Γιατί πάντα στο μενού είπαμε. Ναι, πάντα στο μενού είπαμε υπάρχει και μια κοπέλα.
1: Ωραία. Πόσοι ήσασταν εσείς, λοιπόν, προσπαθούσατε?
0: Εγώ και η κοπέλα.
1: Εσύ και η κοπέλα προσπαθούσατε με μια άλλη κοπέλα και τελικά η κοπέλα. Δεν έχω καταλάβει.
0: Α, όπα, άμα είχε και άλλη κοπέλα, μπορεί να ήταν λίγο καλύτερα τα πράγματα.
1: Ναι,
0: δεν θα βάζω δύο κοπέλα.
1: Για την άλλη, ναι, κοπέλα. Θα την έπαιρνε, θα σκονόταν να φύγουν, δηλαδή. Εντάξει. Και προσπαθήσατε και τι δεν πήγε καλά?
0: Δεν πήγε καλά.
1: Σου στραβοπήγε, Ιωάννη μου.
0: Όχι, εγώ έχω ένα θέμα. Έχω ένα θέμα γενικά.
1: Δεν άμα έχω το νου μου.
0: Να ορίστε, πάλι είσαι και εσύ με τους Εγγλέζους είσαι τελικά. Ορίστε, μου φέρεσαι άσχημα.
1: Με τους Αργεντινούς ήμουνα. Ειλικρινά, είχε κάτι. Εν τω μεταξύ, έδειχνε κάτι Αργεντινέζες απάνω και έλεγε πού Παναγία, μα κερδίσουνε.
0: Έδειχνε και τις Αγγλίδες.
1: Και έλεγε τι είναι αυτό το πράγμα, μην κερδίσουνε, δηλαδή.
0: Πες τα, πόσες φορές σου έχω πει, ακόμα και που είμαι μισός Βραζιλιάνος, δεν σου έχω πει Αργεντίνες, οι Κολομβιανές είναι, ναι, πιο όμορφες. Ορίστε, έβλεπες τώρα, θα δεις τον τελικό γυναίκες έτσι ώρες, τι θα τις κάνουν τις Αγγλίδες, κάτι κόκκινα μαλλιά, άστε.
1: Ιωάννη μου, ξέρεις, ναι, ποιο είναι το πρόβλημά μου?
0: Ναι.
1: Ότι εκφέρεις λόγο, λες και έχεις επιλογή. Λες και σου ήρθανε Αγγλίδες και Αργεντινέζες και λες, α, εσάς δεν σας διαλέγω γιατί είστε άσχημες. Δηλαδή, είπαμε να λέμε μαλακθήμθυμ στην εκπομπή, αλλά μην το παρακάνουμε, ρε Σιρή. Ακούγε και κόσμος, δηλαδή, μεταξύ μας κιόλας. Πού είχαμε μείνει? Είχαμε μείνει
0: στην παραλία. Ναι, δεν μπορώ. Θυμάσαι που σου έλεγα ότι είχα πρόβλημα πάνω στον ημιτό γιατί περνάγανε μηχανάκια. Δεν μπορώ. Εγώ πρέπει να συγκεντρωθώ. Δεν μπορώ να έχω γύρω-γύρω ήχους και την υποψία ότι κάποιος περνάει.
1: Για να καταλάβω τώρα, δηλαδή, είχε στο νου σου μην έρθει κάποιος και σε κάποιοι με σένα?
0: Όχι, απλά ήμασταν κάπως κοντά και ήταν βράδυ. Βράδυ.
1: Ναι. Ελάτε, δηλαδή δεν με νοιάζει. Απλά μην με δείτε.
0: Κάθε φορά.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, ήταν βράδυ, είχε κόσμο στην παραλία, δεν μπορούσα να συγκεντρωθώ. Δεν
1: σε νοιάζει ο κόσμος, άρα η συγκέντρωση ήταν το πρόβλημα.
0: Η συγκέντρωση του κόσμου έξω στην παραλία που δεν συγκεντρωνόμουν εγώ.
1: Αυτό το πρόβλημα, λοιπόν, για να δεις ότι δεν σε ειρωνεύομαι, το έχω κι εγώ στο σεξ.
0: Ναι.
1: Με κόσμο κρεμάω. Δηλαδή, μόνο μου είμαι καταπληκτικό. Ναι. Δηλαδή, απορώ και εγώ με τον εαυτό μου. Αλλά μόλις ξεκινήσει και έχει κόσμο, δεν ξέρω τι παθαίνω να πούμε. Δηλαδή, είναι αυτό το άγχος της απόδοσης. Είχες εσύ τέτοιο πράγμα?
0: Δεν μπορώ. Δεν ξέρω πώς λέγεται. Άγχος απόδοσης λέγεται. Δεν ξέρω. Άγχος να μην μας δούνε. Άγχος.
1: Συνήθως είναι άγχος αποχωρισμού. Γιατί όπου και να της το κάνεις το σεξ κοπέλα, θα σε παρατήσει. Οπότε θα χωρίσετε. Αλλά.
0: Ναι.
1: Και δεν έχεις δοκιμάσει ποτέ σε εξωτερικό χώρο?
0: Σε εξωτερικό χώρο, στην παραλία είπαμε. Σε εξωτερικό χώρο,
1: ναι,
0: έχω δοκιμάσει, αλλά υπήρχαν οι προϋποθέσεις όπου ήμουν σίγουρος ότι δεν μας βλέπει κανένας.
1: Δηλαδή, πώς είσαι σίγουρος, να πούμε, πλέον με τα drones, με το Google Earth, με αυτά, πώς ξέρεις ότι κάποιος μέσα στους σερβερ στην Google δεν έχει μπει και λέει, πω, κάτσε να τσεκάρω αν γαμφίμθυμ ο Ιωάννης. Δηλαδή...
0: Εντάξει, τώρα άμα μας βλέπουν από την NASA επάνω δεν πειράζει. Ας περάσουν 15 λεπτά καλά τα παιδιά εκεί στο.
1: Σιγάρε θηρίο.
0: Στο
1: Χιούστον. Σιγάρε δεν τελειώνω γλου 15 λεπτά. Είπαμε, Ριωάννη, μην το κάνουμε υπερβολικό να πούμε. Λες, σιγάρε να πούμε δουλεύει στην υπερχείληση 15 λεπτά. 15 δεν είναι μέχρι να παρκάρει στην παραλία. Και άμα είσαι με το άτος. Δεν θα σας
0: αφήσω. Όταν είμαστε. Ούτε το άτος δεν χωράει πλέον.
1: Πού το βάζεις?
0: Εν τω μεταξύ αλλάξανε αυτοί στο Πακοέ, αλλάξανε τα δεδομένα. Λέει είναι καθαρές οι παραλίες, έχουν ξεκινήσει πάλι Αθηναίοι και μου έρχονται από εδώ.
1: Τι είναι το Πακοέ?
0: Είναι ένας οργανισμός που κάνει ανάλυση στη θάλασσα, στα βακτήρια, αν έχει κόλλη.
1: Στα ούρα, δηλαδή το καλοκαίρι όταν, ναι, παίρνουν νερό από τη θάλασσα είναι τίγκα στα ούρα, έχουν μπει όλοι, έχουν κατουρίσει μέσα.
0: Ναι.
1: Και τώρα έχετε μπλε σημαία εσείς?
0: Όχι, ούτε καν σημαία δεν έχουμε, αλλά λένε ότι είναι πιο καθαρά. Ο βοϊκός λέει καθάρισε τις κατούλες.
1: Πήγαινε, βάλε μία δικιά σου. Βάλε μία της γης του πυρός. Ξέρω, έτσι. Να λες, θα είμαι καταπληκτικός.
0: Θα βάλω μια τσαργεντινή.
1: Τσαργεντινή θα βάλει, ναι, ρε θύριο, να έρθουν αυτέ οι
0: αρχιτεκτονικέ. Ναι.
1: Να χοροπηδάνε μετά. Ναι. Έβλεπα μία χθε, ήταν καταπληκτική στην Κερκίδα. Και να χοροπηδάνε ναι. χαρά τη και να πηγαίνουν τα αργεντινικά τη πέρα, δόθε, πάνω, κάτω. Μια απίστευτη αργεντινική φυγόκεντρο. Δεν μπορεί να φανταστεί.
0: Ναι, αλλά και εσύ όμω είσαι στην ίδια μοίρα με εμένα που απλά θα τα βλέπει από την τηλεόραση. Τη τηλεόραση.
1: Είσαι με τα καλά σου που θα τα βλέπω εγώ στην τηλεόραση. Και δεν ξέρω να κλειστώ εδώ στο δωμάτιο, να ανοίξω το PC και να τα δω, να τα ξαναδώ, να τα ξαναδώ. Να τα... Δηλαδή, τι εννοείς ότι εγώ είμαι σαν και σένα, έχω τις ίδιες ερωτικές ελπίδες με σένα. Είσαι με τα καλά σου, εγώ διάσημος.
0: Εννοείται. Εσύ από μόνο σου μειώνεις τον εαυτό σου.
1: Άλλοτε το κάνω επίτηδες για να. Ρε, εσύ, δεν έχεις καταλάβει. Γιατί ακούει το φιλοθεάμο γυναικείο κοινό και σου λέει αυτό δεν μπορεί να είναι τόσο άχρηστο σαν εραστή. Α δοκιμάσω. Και όταν εγώ πιστοποιώ ότι όντω είμαι τόσο άχρηστο σαν εραστή. Έχω περιθώριο να κάνω και άλλες εκπομπές. Γιατί νομίζω ότι κάνουμε τρεις διαφορετικές την εβδομάδα. Δηλαδή, άμα έκανα το σεξ, θα καθόμουν να δω με το πράγμα μες στη μούρη.
0: Εντάξει, έχεις κόλπο.
1: Όχι, δεν έχω κόλπο. Έχω μια τσουτσού. Δηλαδή, μην μπερδεύεσαι.
0: Τι τηλεόραση έχεις, εγώ σε φαντάζομαι με αυτές τις παλιές, τις μεγάλες και έχεις αποκωδικοποιητή εξωτερικό.
1: Έχω και τέτοια, αλλά είχα πάρει εδώ στην Ξενοδόχο για να βλέπει καλύτερα τη γη της ελιάς, γιατί έχανε τους Κύπριους που πηγαίνανε τότε να φυτέψουν ελιές εκεί που είχαν οι μανιάτες πορτοκάλια. Παράξενη η υπόθεση. Της είχα πάρει μια από αυτές τις μεγάλες.
0: Ναι.
1: Τις τετράδες. Ναι. Οπότε εκεί βλέπω. Έβλεπα το Grand Hotel, έβλεπα Γη της Ελιάς, έβλεπα τον Παπά. Τα έχω δει όλα εκεί.
0: Μάλιστα. Τις Αργεντίνες πού τις βλέπεις?
1: Εκεί, με Zoom.
0: Α, εντάξει.
1: Ναι. Λοιπόν, άρα εσύ είσαι με την Ισπανία ή με την Αργεντίνη τώρα, να ξέρω.
0: Τώρα θα είμαι με την Ισπανία. Στο προηγούμενο match
1: ναι.
0: Που έπαιζε με Ισπανία-Γαλλία, ήμουν με την Ισπανία. Άσε με
1: τους βρωμιάριδες να πούμε. Με τις μασχάλες αξίριστε. Λιμπερτέ, εγκαλιτέ, δεν γάμπιε.
0: Ναι. Πύργο του Άιφελ και δεν συμμαζεύεται. Σιγά
1: τον πύργο να πούμε. Ναι. Εμείς έχουμε τον πύργο των Αθηνών και το έχουμε κάνει giant. Το έχουμε βάλει στις ελληνικές ταινίες. Το έχουμε βάλει
0: τον πύργο των Αθηνών. Ντρέπεσαι να πεις για την Ακρόπολη.
1: Δεν φαίνεται, έχουν βάλει μια άλλη μαλακία κάτω στο ελληνικό και δεν τη βλέπεις. Δηλαδή, παλιά φαινότανε. Αλλά τώρα να το ρίξουμε και αυτό με την Ακρόπολη. Δηλαδή, τα καινούρια κάποια στιγμή τα στερνά τιμούν τα πρώτα.
0: Α, τώρα που είπες να ρίξουμε την Ακρόπολη, ναι. Έχεις ακούσει τι γίνεται στην Κυψέλη που έχει περάσει ο Μητροπόντικας? Γέρνουνε και έχουν στραβώσει όλες οι πολυκατοικίες.
1: Αυτά είναι ψέματα. Βγήκε η ανακοίνωση εταιρείας και λέει δεν είναι έτσι. Δεν είναι αυτό που νομίζεις.
0: Α, εντάξει. Πες μου όμως κάτι που μας ενδιαφέρει όλους εμάς που ακούμε εσένα τρεις φορές την εβδομάδα.
1: Ναι.
0: Εκεί που ερχόμαστε και βλέπουμε εσένα να μελεγαλουργείς πραγματικά, που είναι και υπόγειο.
1: Είναι μακριά.
0: Έχει περάσει από εκεί. Α, εντάξει,
1: είναι
0: ωραία.
1: Είναι μακριά και λίγο χοντρή.
0: Να πεθάνει ο γείτονας, η κατσίκα του γείτονα, εμείς να μπορούμε να πηγαίνουμε στον Πέτρακα. Ωραία.
1: Ναι, ρε, εσύ, το μετρό είναι στην πλατεία.
0: Το η πλατεία από πάνω είναι.
1: Δεν είναι, απέχει.
0: Τι απέχει, απέχει. Άμα το δεις στο GPS που μου λες και εσύ εμένα ότι με βλέπουν από πάνω, τι είναι?
1: Μην το κοιτάς από το GPS, θα στο στείλω εγώ φωτογραφία τώρα να το δεις, είναι λίγο γκαγκανιασμένο γιατί έχω υδρώσει. Πιθανώς να μην έχουμε την ίδια συζήτηση, αλλά δεν μας νοιάζει αυτό. Και βγήκε η εταιρεία εκεί πέρα και το είπε, αυτό δεν είναι αυτό που νομίζετε. Λέει ακριβώς ότι γίνεται στα ζευγάρια που πιάνουν έξω στον άλλον, με την άλλη. Δεν μπατάρει, τους λέει ρε παιδιά το σκρίνιο. Το βλέπω στο ταβάνι. Δηλαδή ο παππούς περπατάει κατακόρυφο. Κάτι γίνεται εδώ. Δεν είναι αυτό που νομίζετε.
0: Επειδή εσύ είσαι στο υπόγειο, δεν θα βγει κανένα τρέμορ κάποια στιγμή?
1: Όχι,
0: να μας πει τσα.
1: Όχι, ρε εσύ. Ούτως ή άλλως δεν υπάρχει τέτοιο. Δεν θα είσαι εσύ.
0: Εννοείται.
1: Συνήθως όποτε έρχεσαι εσύ.
0: Συνήθως το ξέρω. Το ξέρω και στα ανέκδοτα. Ο χοντρός πάντα πεθαίνει.
1: Δεν υπάρχει χοντρός. Θα είσαι political correct. Μην το κάνεις αυτό το πράγμα.
0: Εγώ το λέω για μένα. Ωραία. Όλοι οι υπόλοιποι στον κόσμο είναι αδύνατοι πανέμορφοι. Ο Γιάννης ο Αράπης είναι χοντρός. Έχω δικαίωμα να πω για μένα?
1: Φυσικά. Έβαλες και το παλικάρι το σκουρόχρωμο. Γιατί? Γιατί δεν έχω καταλάβει. Θεωρείς τον εαυτό σου?
0: Όχι, βοηθάω επίσημα, δίνω στοιχεία επίσημα ότι ο Γιάννης ο Αράπης.
1: Τώρα το κάνεις επίτηδες για να μπουν να πούμε οι χοντρολάγνες και να σου κάνουν ad friend και τέτοια, να σου στείλε μου το ξυγκάκι σου ή κάτι τέτοιο.
0: Μαθαίνω από σένα. Μαθαίνω από σένα γρήγορα.
1: Έχω στείλει μου ρε ποτέ εγώ το ξυγκάκι σου να πούμε για να φλερτάρω. Είσαι με τα καλά σου. Αχ, Ιωάννη, έχει πάει 9 παρα 5, 10 παρα 5. Πράγμα που σημαίνει πως πρέπει να σου πει.
0: Εντάξει, λοιπόν, γιατί μπορεί να προλάβεις να πάρεις κι άλλον έναν ή άλλη μία.
1: Τι λένε καραγκιόζι, δεν ένα τσιτάκι έστειλα να πούμε και έγινε bisexual με τη μία. Είσαι με τα καλά σου, αγόρι μου. Φιλιά πολλά.
0: Γεια σου, Αλέξανδρε, να σε κα...
1: Ναι, να σε κα... Να σε κα... Να σε κα... Να σε κάνω μάκια, να... Γιατί δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο. Έλα ρε γαμότο, και νομίζω μου έχουν μείνει pending μηνύματα. Να, εδώ η Νάντια λέει, ήμουνα και εγώ λέει στη συναυλία, γι' αυτό κοιμήθηκα λίγο. Αχ, και εμένα πονάνε τα ποδαράκια μου αφού πάρκαρε ο Πάνος του Διαόλου το κέρατο, ο γλυκός μου. Αντί να με πάρει αγκαλιά και να με πάει στα χέρια του, σαν καινούργη νιόνυμφη μέχρι το αυτοκίνητο, με άφησε και περπατούσα με τα ποδαράκια. Εντάξει τώρα. Νάντια μου, φαντάζομαι πέρασες τόσο ωραία που δεν σε νοιάζει. Και η απάντηση, λέει ο Χρήστος, είναι θετική. Ναι, το παίξανε. Το love song απαντάει σε δύο φανταστικές ερωτήσεις. Και ο φίλος ο Ευάγγελος που λέει καλημέρα. Πώς πάει, λέει, ωραία εκπομπή σήμερα. Λέει, δυναμική ακούγεται. Ρε Ευάγγελε, θες να το κάνεις τώρα το κομπλιμέντο. Δυναμική ακουγόσαστε. Τι άλλα νέα, δεν υπάρχει κράτος. Ποιο κομμάτι, λέει, έπαιξε στην αλλαγή της ώρας. Στην αλλαγή της ώρας τι παίξαμε. Το Crawl Through Knives, νομίζω, από τους In Flames, αν δεν κάνω λάθος. Και δεν έχουμε άλλο χρόνο. Έλα ρε γαμώτο. Και περνούσαμε τόσο ωραία. Δεν πειράζει. Θα ανανεώσουμε τώρα το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για το βράδυ στις 12 η ώρα ακριβώς με την έτερη καταπληκτική βραδινή μας εκπομπή. Το Έχω Μία Απορία. Εσείς θα κάτσετε τώρα μέχρι να πάει 12 η ώρα και θα σκεφτείτε τι διάολο σας προκαλεί ερωτηματικό, από ποια θεματική και αν προέρχεται αυτό θα μου το στείλετε εμένα που είτε Αλέξανδρε, να αυτή είναι η απορία. Και το βράδυ θα τις εκθέσουμε όλες, δεν ψάχνουμε λύσεις, ψάχνουμε να δημιουργήσουμε περισσότερα ερωτηματικά κατά τις 2 η ώρα τα ξημερώματα της Παρασκευής. Thank you very much for your presence here today in our radio show. Κάναμε μία ακόμα εκπομπή γιωμάτη, μυστικιστική γνώση, είχα εδώ και ειδησιογραφία, είχα διάφορα πράγματα, δεν προλάβαμε. Σταύρο μου, από του χρόνου μπορώ να κάνω πεντάωρο. Δηλαδή εξάωρο, εφτάωρο. Τι μας νοιάζει, θα παίζω πολύ και καλή μουσική. Μισό λεπτάκι μέχρι να μου απαντήσει τώρα εδώ πέρα. Θα πρέπει να σας αποχαιρετήσω γιατί τα βήματά μας φέρανε εδώ, στο λιβάδι της ζωής μας. Εδώ που περιμένουμε εκείνη να μας κοιτάξει με τα ματάκια τζι τα μπιρμπιλωτά. Τα κερατάκια τζι τα κυρτά. Τι τσιχαροπέτζι τσι ο πλίτσες. Το μουσάκι τζι να ανεμίζει στον αέρα. Να μας πει και εμείς να τις απαντήσουμε.
2: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.
3: And dance with the devil.
4: Θέλω να ξέρω ποιοι μαλακές παίζουν με τα μικρόφωνα.
1: Τα έχουμε ξαναπεί. Ο Τάκης που είναι διακοπές. Ο Ντίμης που είναι διακοπές. Ο Τζίμης ο Μανολάκος που είναι διακοπές. Και ο Σταύρος που είναι το καραφλό ερεθισμένο αρμαντήλο μου. Τα έχουμε πει. Με αναγκάζεις κάθε.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: blonde. 70s. 80s. 90s. Athens Free Radio. Στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 80s. 90s. Athens Free Radio. Στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio. Στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

Και για μία ακόμα φορά, αυτό είναι το εισαγωγικό μας στη μεγάλη διαδρομή που θα κληθούμε να κάνουμε και σήμερα ανάμεσα στα διάφορα πράγματα που μας προκαλούν ερωτηματικό στο τέλος. Αν το βάλετε στην αρχή, δεν ασχολείται κανένας. Σας υποδεχόμαστε εδώ στους 98,1 του Athens Free Radio για μία ακόμα πέμπτη βράδυ, ξημερώματα Παρασκευής, αναλόγως αν σας πετυχαίνουμε ξύπνιους ή κοιμάστε ήδη. Η δεύτερη κατηγορία είναι και αυτοί που μας ανεβάζουν βέβαια σε ακροαματικότητα. Σας χαιρετίζουμε. Και σήμερα θα κάνουμε ακριβώς αυτό το ίδιο πράγμα. Για τις επόμενες δύο ώρες θα σταθούμε απέναντι σε διάφορα πράγματα που μας προκαλούν ερωτήσεις, απορίες κτλ. Από όπου και αν προέρχονται αυτά, μπορεί να έχουν να κάνουν με πράγματα που συμβαίνουν μέσα μας, στον έξω κόσμο. Τώρα το πόσο είναι έξω, το πόσο είναι μέσα, το έχουμε πάθει όλοι οι δυναμικοί εραστές αυτό. Και δευτερευόντως το έχουν πάθει και πάρα πολλοί φιλόσοφοι χωρίς να ερωτοτροπούν. Κοίτα να δεις κάτι πραγματικά. Από πράγματα που άπτονται έτσι της ιστορίας, πολιτικής, φιλοσοφίας, δεν μας νοιάζει. Το θέμα είναι να υπάρχει ένα ερωτηματικό στο τέλος για να καταφέρουμε στο τέλος της εκπομπής πλέον να έχουμε δημιουργήσει μερικά περισσότερα έτσι ώστε να είναι κάτι δημιουργικό. Άμα έχει τελείες θαυμαστικά και απόλυτες λύσεις και τέτοια, υπάρχουν προβληματάκια, θα το έχετε παρατηρήσει. Σας υποδεχόμαστε λοιπόν. Ελπίζω να είστε αγκαλιά με κανένα air condition. Έχω δει κάτι καινούργια εδώ πέρα στο ίντερνετ που λέει βάλτε ένα κρύο μπουκάλι. Τώρα δεν μπορώ να σας πω πού να το βάλετε, αλλά άμα το έχετε βάλτε το εσείς καλού κακού. Δροσίζει λέει. Άλλοι μπουκάλι και ζορίζονται, άλλοι μπουκάλι και δροσίζονται. Δεν το ξέρω τι πάει έτσι παροιμία, αλλά τα βλέπω αυτά τα εναλλακτικά κάθομαι και έχει και ένα με μια πετσέτα. Είναι καταπληκτικές οι λύσεις αυτές για να νικήσεις τον καύσωνα. Τη ρίχνει, τη αλλιεύει μια πετσέτα στη μούρη να πούμε και κάπως δροσίζει την ψυχή σου. Δεν ξέρω. Κάτι παράξενα πράγματα συμβαίνουν. Τέλος πάντων, σας θυμίζω πως καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής, που είναι και το βασικό μας ζητούμενο κάθε φορά, ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οτιδήποτε έχετε ερωτηματικό, για οποιαδήποτε οπτική θέλετε να καταθέσετε σε αυτά που θα πούμε και σήμερα, γιατί δεν το ζητούμε να κάθομαι εγώ να βγάζω μονολόγους. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας. Γράφετε το μήνυμά σας, έρχεται εδώ. Αν θα καταφέρω και ενώσω και το 3 και το 13, επειδή δεν το κάναμε την προηγούμενη Πέμπτη, μπορεί να βγάλουμε και γραμμές στον αέρα. Θα δούμε τώρα πώς θα μας πάει η συζήτηση. Το βασικό είναι να καταθέσετε και εσείς τη δική σας την οπτική. Είναι τα μόνα πράγματα που θα μας μείνουν για καταθέσεις. Καθώς λεφτά, εντάξει, καλά κρασιά και αρχίζουμε και τελειώνουν παιδιά, εξαντλούνται και οι τράπεζες σπέρματος. Θα μείνουμε με το κυονόκρανο στο χέρι, θα έχουμε μόνο σπέρμα πολιτισμού, θα μας μείνει ο πολιτισμός, δεν θα έχουμε σπέρμα να το διώξουμε πέρα δόθε. Θα τα βρούμε μπροστά μας, θα είναι τεράστια προβλήματα, μην το γελάτε. Αλλά ακόμα δεν έχουμε, ακόμα έχουμε, δουλεύουμε την υπερχείληση. Είμαστε καλά. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα ποιοι είσαστε εδώ για την αρχή της εκπομπής. Θα πατήσω εγώ τα ειδικά νούμερα εδώ, το 3 και το 13. Θυμίζω ξανά ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας σε αυτά που θα πούμε και να πείτε βέβαια και τα δικά σας. Είναι πολύ εύκολο. Βρίσκεται εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας. Γράφετε το μήνυμά σας, έρχεται εδώ και έτσι κάπως θα πάμε μέχρι τις 2 αν μείνετε ξύπνοι. Αν σας πάρει ο ύπνος, θα πάμε πιο νωρίς για ύπνο, που είναι και παλαβό ζητούμενο, ειδικά σήμερα. Λοιπόν, πατάω εδώ. Κάτι γίνεται. Α, άσπρισε η οθόνη. Σας το είπα ακόμα. Δουλεύουμε να πούμε την υπερχείληση. Α, ξεάσπρισε η οθόνη. Να, η Μαρίτα που λέει καλημέρα, πανέμορφη με τα μεσονύχτια ολότητα Αλέξανδρε Πέτρακα. Είναι και βράδυ, είναι και τυφλή. Αλλά το κομπλιμέντο το παίρνουμε. Παίρνουμε το like. Παίρνουμε αυτό τον αντίχειρα. Πάρα πολύ μας άρεσε ο αντίχειρας. Παλιότερα έκανε εικόνες να πούμε το χέρι σου στην Ικαρία σε αντίχειρα, σε πέρνασε, πηγαίνα στον Άγιο Κύρικο, στον Εύδυλο κτλ. Τώρα σηκώνει το χέρι σου να πούμε και σου κοιτάνε του mutual. Είναι λίγο πρόβλημα. Τέλος πάντων, καλημέρα λέει στην κυρία Μαρία και φυλάκια στα μικρά γουτσούνια, με του οποίου έχω τσακωθεί με του περισσότερου, να το ξέρετε. Φρικτά. Η μύφο, κεράκι σιτρονέλα και έτοιμη για ερωτηματικά. Μην το κάνει αυτό, τα κεράκια σιτρονέλα τα είχα χρησιμοποιήσει και εγώ πρόσφατα και είναι καταπληκτικά, καθώς όντως αποτελούν μία λύση για τα κουνούπια. Γιατί μαζεύονται από πάνω από το κεράκι της τρονέλας και το σνιφάρουνε. Δηλαδή δεν τα διώχνει ακριβώς. Μεταξύ μας τώρα.
Δίπλα μου λέει το έχω το παγωμένο μπουκάλι. Τώρα δεν μπορώ να μου φαίνεται, έλεγε να το βάλετε κάπου που φυσάει και να παίρνει το κρύο από το μπουκάλι και να σας το ρίχνει στη μούρη. Κάτι τέτοια πραγματάκια ήταν μια εναλλακτική μέθοδος για εσάς τους φτωχούς πλεμπαίους που δεν έχετε λεφτά να βάλετε κοντίσιον και κάτι τέτοια πραγματάκια. Και είχε και άλλες εναλλακτικές μεθόδους. Σιγά σιγά ξεφυτρώνουν. Θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Να και η Γιούλα που λέει καλησπέρα Αλέξανδρε, σε ακούμε λέει από την Πολωνία που έχουμε έρθει για τη συναυλία των System. Σοβαρά. Hello Polski people, Γιούλα μου. Μια και επισκεφθήκαμε λέει το Auschwitz προχθές. Τι έχεις να πεις για τον κύκλο που κάνει ιστορία και τα θύματα γίνονται θύτες. Να το πούμε και αυτό, Γιούλα μου. Η ιστορία δεν κάνει ακριβώς κύκλους. Είναι λίγο μύθευμα αυτό. Λειτουργεί σαν σπιράλ. Όχι αυτό που βάζετε στο... δηλαδή, έχεις ιστορία, ναι, βάλτε λίγο στο... Όχι αυτό. Αυτό το συνεχές που ανεβοκατεβαίνει και μπορούμε να το εξηγήσουμε, είναι εύκολο. Δεν χρειάζεται να δεις την ιστορία. Γενικότερα μπορεί να κοιτάσεις στη ζωή σου γύρω σου τι συμβαίνει και θα το δεις να συμβαίνει. Να περάσετε πάρα πολύ ωραία. Πήγατε Πολωνία για συναυλία. Έλα ρε εσείς, αφού δεν έρχονται να πούμε. Εδώ έρχονται μόνο οι Pet Shop Boys, οι Cure, κάτι. Τι είναι αυτά να πούμε, δηλαδή. Τέλος πάντων, να τους πεις χαιρετίσματα. Να και ο Σταύρος που λέει καλημέρα μου σαν τη θεότητα των FM. Πολλά φιλιά στην μαμά Μαρία και στα τετράποδα. Θα τη τα δώσω τώρα. Την έχω βάλει και τρώει κάτι πραγματάκια που είχε μαγειρέψει. Να μην τρογώσαν το αυτά τα πράγματα. Τρογώσαν το δηλαδή. Αλλά κάτι λεφτόβερες εκεί να μην τα πετάμε. Κάτι μπιρμπιλάκια που έχω δώσει εδώ στα. Κάτι φρίσκης, κάτι αυτά. Θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, θα μεταφέρω όλους τους χαιρετισμούς. Και. Να, η Μαρίτα που λέει μαζί με τα κουνούπια σνιφάρω κι εγώ. Θα κάνετε παλαβή παρέα. Δηλαδή, ειδικά με τα κεράκια της σιτρονέλας. Παλιά δουλεύανε, τώρα τα καινούρια δεν ξέρω, κάτι έχουν κάνει. Και μαζεύονται από πάνω τα κουνούπια. Και εντάξει, σου λες καθίστε εδώ. Πρέπει να το ανάβεις κάθε λίγο και λιγάκι, μας σβήσει το ρεσό. Αλλά τέλος πάντων. Να και ο Κώστας που λέει καλησπέρα Αλέξανδρε. Εδώ συντονισμένη λέει και αυτή την Πέμπτη για το καθιερωμένο Double Petracation και με απορίες και μπούρου μπούρου. Χαιρετισμού σε όλους τους VIPs που τσακώθηκες φρικτά. Δεν έχω τσακωθεί φρικτά με όλους, με το Μέρλιν και το Ραμόν έχω τσακωθεί. Η Μαγδάλο, η Χελώνα, η οποία παιδιά έχει βρει καταφύγιο κάτω από μια τεράστια μαύρη σακούλα που είναι για σκουπίδια, ξέρετε, και έχει μέσα φύλλα κτλ. Πάει και μπαίνει από κάτω και αφήνει εκτεθειμένο τον ποπό της. Τι μας λέει αυτό για τη Μαγδάλο, που είναι η αρσενική Χελώνα. Έχουμε τον φίλο μας τον Κουτσό, που είναι η θηλυκιά γάτα. Έχουμε το Σούλι απόξω, να θυμηθώ να του βάλω ένα κιμά που έπεσε λίγο παραπάνω αλάτι να λυσάξει το σκυλί. Έχουμε διάφορα τέτοια πραγματάκια. Και σε λίγο ευελπιστώ να ακούσετε και το Γίδο Βίζη, τον φίλο μας εδώ, το μεταναστευτικό πουλάκι που κάνει κάθε φορά το ερωτικό του κάλεσμα. Είναι καταπληκτικός, παιδιά. Δηλαδή, αυτό που εμείς από τη φύση πρέπει να μαθαίνουμε. Αυτό που εμείς τα Homo sapiens, τα απελπισμένα δίποδα, τα αρσενικά κάνουμε για να κάνουμε το σεξ. Ο φίλος μας τον Γιδοβίζη το κάνει από πριν. Δηλαδή εμείς το κάνουμε να πούμε και μετά λέμε πω τι έκανα ρε φίλε. Το Γιδοβίζη το κάνει από πριν. Το ερωτικό του κάλεσμα, και μιλάω κανονικά, θα το ακούσετε σε λίγο, είναι το εξής. Και το ακούει θηλυκιά και γουστάρει παλαβά. Η φύση έχει αυτή το μεγαλείο, αυτή τη γνώση. Και ο Σταύρος που λέει, ελπίζω λέει να μην έχουν αρχίσει τις αέρινες σιωπές. Δεν ξέρω, Σταύρο μου, γιατί δεν το βλέπω τώρα τελευταία. Ξέρω ότι παίζει κάτι σύριαλ του 1980. Θα παίξουμε η ΕΝΕΔ. Τέτοια πράγματα τώρα να καλύψουμε το πρόγραμμα. Θα παίξει και αέρινες σιωπές. Κοίτα, να μου πεις άμα είναι, να ξέρω να το πω. Έχει κάτι γυμνοσάλιαγγες που έχετε δει δημοσιογραφικές εκπομπές τηλεόραση τα βραδινά. Είναι αυτά δεν τα μαζεύουν και τα κάνουν μπουμπουριστά. Δηλαδή δεν ήξερα ότι έχει συνεχώς. Είναι κάτι μεταξύ ειδησιογραφικής εκπομπής και National Geographic. Είναι πάρα πολύ ωραία. Μαθαίνουμε, γυράσκουμε αείδη δασκόμενοι. Λοιπόν, αυτοί είστε για την αρχή εδώ. Είστε πάρα πολύ για μία ακόμα φορά. Εκατομμύρια κόσμου. Εμείς εδώ πέρα για ακόμα μία φορά συντροφευόμεθα από τον καταπληκτικό φραπέ γλυκό μεγάλα με γεύση φουντούκι. Ένα απίστευτο πράγμα. Πίνω 4 καφέδες τη μέρα. Τους ρουφάω ανελέητα. Έχει τύχει να είμαι στον δρόμο να με κοιτάνε κάτι βαμμένοι μαντράχαλοι από δίπλα και μετά να λέει ο ένας τον άλλον έτσι γίνεται ρε. Έτσι γίνεται. Αλλά είναι καταπληκτικό αυτό το προϊόν και θέλω να πάρω και το άλλο το προϊόν που είναι και καραμέλα και να τα ενώσω. Να κάνω το ισχύ σε τη ενώση. Και εν τω μεταξύ δεν με πιάνει και με την ίστα. Κάτι έχουν χαλάσει. Παλιά πίναμε ένα φραπέ. Και έμενες να πούμε ξύπνιος 3-4 μέρες, ξέχνας να κοιμηθείς. Τώρα δεν έχει πολύ. Δεν ξέρω, δεν ρουφάω καλά. Έχω χάσει το touch μου.
Θα τα βρούμε αυτά στην πορεία. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με αυτά που έχουμε ήδη και ό,τι άλλο προκύψει στην πορεία. Εδώ είμαστε. Να σταθούμε ανάμεσα στα ερωτηματικά μας και αυτό το βράδυ. Λοιπόν, μισό λεπτάκι, δεν κάνω να καπνίζουμε μέσα στο στούντιο, αλλά επειδή είμαστε στο μείον 14 του 72ου ρόφου του κινητού στούντιο, του ραδιομεγάρου, του συνεργείου εξωτερικού μεταδόσεων του Athens Free Radio, εδώ επιτρέπεται. Οπότε μια χαρά. Η Γιούλα προσθέτει, λέει, α, βέβαια, λέει, ήρθαμε, γιατί το είχαμε αποθυμένο. Έτσι όπως το έχει γράψει, είναι κάτι ανάμεσα σε αποθυμένο και απίθμενο. Μου θύμισε μια φίλη μου που την έχω και εγώ αποθυμένο. Δηλαδή, η τελευταία φορά, λέει, που θέλαμε να τους δούμε ήταν στην Ιταλία το 2011, λέει, τη μέρα του γάμου μας. Κάνουμε κι εμείς κάτι μαλθί. Τώρα, συγγνώμη, πήγατε στο γάμο και αφήσατε τη συναυλία των System of Down. Τώρα, πώς να πάμε στο 2011 να σας πω ότι κάνατε μαλακθί. Το έχουμε ξεπεράσει. Είμαστε κάπου στο μεσαίωνα τώρα, δηλαδή. Τέλος πάντων, άντε να περάσετε πάρα πολύ ωραία και να ξαναθυμηθείτε όλα αυτά. Τα βαφτιστικά σας, τα γαμθιήμφι, όλα. Δηλαδή να ξανακάνετε τον ίδιο κύκλο ιστορίας. Reboot. Θα μου πείτε στην Πολωνία, ναι, είναι και οι φίλοι μας οι Πολωνές. Μην κοιτάς, Γιούλα μου, μην κοιτάς εκεί πέρα. Εσύ θα κοιτάς τη συναυλία μόνο. Λοιπόν, πατάω το 3, πατάω και το 13 και έχουμε pending από την προηγούμενη Πέμπτη, αν δεν κάνω λάθος, που δεν κάνω λάθος γιατί είμαι καταπληκτικός ώρες. Έχουμε την απορία της Μαρίτας που δεν την είχαμε προλάβει. Δεν είχαμε προλάβει τη Μαρίτα. Έτρεχε γρήγορα, την είχε πάρει κάτι φορά και τσουλούσε, δεν ξέρουμε. Αλλά θα την ξεκινήσουμε τώρα και θα πάμε και στα υπόλοιπα. Λοιπόν, πού το, να το. Η απορία η πρώτη μας λοιπόν για σήμερα έχει ως εξής. Λέει εδώ η Μαρίτα, γιατί, λέει, κάποιους ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένης, λέει, και της υπογράφου σας, είναι πιο δύσκολο να κάνουν πράγματα που τους ευχαριστούν τελείως μόνοι τους, ενώ για κάποιους άλλους, λέει, είναι ακόμα και αυτονόητο. Για παράδειγμα, λέει, πήγα σε εκείνο το book cafe, ελπίζουμε να μην είναι φτηνιάρικο, cheap book cafe, και όχι τίποτα άλλο, θα έρθουμε κι εμείς. Και μου άρεσε πολύ, λέει, όμως για κάποιο λόγο δυσκολεύομαι να πάω, λέει, και χωρίς παρέα. Ενώ θέατρο, λέει, πλέον προτιμώ να πηγαίνω μόνη μου. Έχει άραγε να κάνει, λέει, με το πόσο εκτεθειμένοι αισθανόμαστε ανάλογα την περίσταση. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον το ερώτημα και ομολογώ ότι δεν το είχα πολύ σκεφτεί. Σαν συγκεκριμένο, στα πόνερά του, στα δεξιά και αριστερά, μου είχε περάσει από το μυαλό. Θα κάνουμε την κλασική τσασιά που κάνουμε κάθε φορά. Θα το αποδομήσουμε για να μπορούμε να το προσεγγίσουμε έτσι λίγο καλύτερα. Γιατί για κάποιους ανθρώπους, λοιπόν, της Μαρίτα συμπεριλαμβανομένης, είναι πιο δύσκολο να κάνουν πράγματα που τους ευχαριστούν τελείως μόνοι τους και για κάποιους άλλους είναι ακόμα και αυτονόητο. Γιατί δεν περνάς αρκετό χρόνο στο YouPorn. Δηλαδή, αν περνάς χρόνο στο YouPorn με παρέα μαζί, τότε πού τους βρήκες τους, μάλθει. Αυτό είναι μια πρώτη προσέγγιση. Δηλαδή, έχει να κάνει με το ποιο είναι το αντικείμενο. Αυτό που σε ευχαριστεί και αν χρειάζεται τη συμπαρουσία άλλου κόσμου, δηλαδή αν σου αρέσει πάρα πολύ να κάνεις έρωτα, ας πούμε, η συμπαρουσία άλλου κόσμου είναι όχι επιβεβλημένη, οριακά απαραίτητη. Βέβαια, με την τεχνολογία δεν είναι και πάρα πολύ. Η μεγάλη πλάκα είναι ότι πρέπει να, πρώτα για να απαντήσεις αυτό το ερώτημα, είναι να βρεις ποια είναι τα πραγματάκια που εννοούμε ως εκείνα που μας ευχαριστούν. Δηλαδή, είναι εύκολο θεωρητικά στην ερώτηση, δεν είναι τόσο εύκολο στην απάντηση. Γιατί πρέπει να βρεις α, τι είναι αυτό που σε ευχαριστεί, και για να βρεις τι είναι αυτό που σε ευχαριστεί πρέπει να βρεις γιατί. Και εδώ πέρα είναι προβληματάκι. Αν ρωτήσεις τον περισσότερο κόσμο θα σου πει, θέλω να βγαίνω έξω, να βλέπω κόσμο, να κάνω, να δείχνω κτλ. Υπό ιδανικές συνθήκες, οι ιδανικές συνθήκες, ας πούμε, σε κάθε φορά που ακούτε αυτή την απάντηση, να βγούμε έξω, να δούμε κόσμο, ποτάρες, παρτάρες κτλ. Υπάρχει κόσμος που όντως γουστάρει τη συμπαρουσία άλλων. Και έρχεσαι και ρωτάς γιατί, και ανοίγουν 500 απαντήσεις. Υπάρχει κόσμος που το έχει σαν τελική επιλογή. Υπάρχει κόσμος που έτσι του το έχουν φορέσει, ότι έτσι είναι η διασκέδαση. Αυτό πρέπει να κάνεις για να διασκεδάσεις. Γενικότερα τώρα το προσεγγίζουμε πολύ απόξω, αλλά δεν έχει σημασία. Το βασικό, νομίζω, ζητούμενο σε τέτοιες ερωτήσεις είναι όχι να βρεις το τι ακριβώς είναι αυτό που σε ευχαριστεί. Δηλαδή, εμένα μου αρέσει να κάνω εκπομπή. Λέμε τώρα. Αν δεν ήσασταν εσείς να ακούτε την εκπομπή, θα έκανα την ίδια εκπομπή.
Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα με το YouPorn που λέγαμε. Με κόσμο κρεμάω. Μπορεί κάποιον να του αρέσει, ας πούμε, να καλή ώρα μας είπε εδώ για το βιβλιοπωλείο αυτό, το οποίο είναι και καφετέρια, κάτι έχω, τέτοιο έχω καταλάβει. Τέλος πάντων, πρόσεξε να δεις τη διαφορά. Δηλαδή, μπορεί Μαρίτα μου να σου αρέσει πάρα πάρα πολύ να διαβάσεις ένα βιβλίο μονάχη σου. Τώρα, το να πας στην καφετέρια να διαβάσεις το βιβλίο, ξέρω εγώ, θα είχα ένα πρόβλημα. Γιατί για να διαβάσεις ένα βιβλίο, να το ζήσεις, να μπεις μέσα, ας πούμε, και τα λοιπά στις σελίδες του. Στο δικό μου το μυαλό, μπορεί να μην ισχύει για όλους όμως, θέλω λίγη ησυχία και θέλω λίγο και το περιβάλλον να είναι οικείο. Άρα να μην απασχολείται το μυαλό μου με οτιδήποτε άλλο, πέραν αυτού που προσπαθεί το μυαλό μου να μεταφράσει από τα λόγια του συγγραφέα και τις εικόνες που φτιάχνει. Τώρα, αν πας σε ένα βιβλιοκαφέ, το οποίο είναι πολύ ενδιαφέρον βέβαια σαν κατάσταση, έχει σερβιτόρες, έχει όμορφες σερβιτόρες, έχει σερβιτόρες που σκύβουν, έχει σερβιτόρες που παρασκύβουν. Παιδιά, καμιά όρθια σερβιτόρα έχουμε εδώ. Θα φύγει το μυαλό σου. Οπότε δεν ξέρω αν είναι η ίδια. Δηλαδή, μπορεί να σ' αρέσουν τα βιβλία, αλλά δεν θα έχεις την ίδια απόλαυση, την ίδια ευχαρίστηση, φαντάζομαι, με το να διαβάσεις ένα βιβλίο στο σπίτι. Αυτό ας το ξεπεράσουμε εύκολα, γιατί είναι το εύκολο της υπόθεσης. Το πιο δύσκολο της υπόθεσης είναι το γιατί. Δηλαδή, πρέπει να απαντήσεις, φαντάζομαι, στο γιατί σου αρέσει να διαβάζεις ένα χι βιβλίο και γιατί επιλέγεις να πας σε ένα βιβλιοπωλείο, καφετέρια, να διαβάσεις αυτό το βιβλίο. Εδώ θα αλλάξουν, φαντάζομαι, τελείως και οι απαντήσεις. Δεν θα θες να είσαι μόνη σου, θα θες να είσαι με κόσμο. Τώρα, να μην το προσωποποιήσουμε, αλλά το βάλω για μένα που δεν έχω πρόβλημα. Αν το έκανα εγώ αυτό, θα μπορούσα να έχω, ας πούμε, σαν δικαιολογία ότι να βγω και λίγο από το σπίτι, σαν τους γυναικολόγους. Να βγούμε έξω να δούμε κανένα προσωπάκι. Το καταλαβαίνετε. Θα μπορούσα να είναι για να με δει κανένας, να πούμε ότι είμαι καταπληκτικός και γιωμένος μέσα στη γνώση και διαβάζω παντού, ακόμα και στον καφέ μου στην καφετέρια. Θα μπορούσα να ήταν για να πατήσω like στον εαυτό μου, ότι τι καταπληκτικός που είμαι, που όπου και να πάω ρουφάω γνώση, ακόμα και στην καφετέρια που ήρθα να δω τον καφέ και να πιω τον καφέ μου και να δω τη σκυμμένη σερβιτόρα, η οποία τώρα που ήρθα να πούμε έπαθε αγκύλωση και είναι ολοόρθια. Γαμώτο, δεν καθόμουν σπίτι. Είναι πάρα πολλοί αυτοί οι λόγοι. Μην το εξαντλήσουμε όμως εδώ, γιατί αυτό είναι το πρώτο κομμάτι του ερωτήματος. Κρατάμε την άνω τελεία του τι κάνουμε και το βασικό, το γιατί συμβαίνει αυτό. Που είχαμε μείνει. Έχει να κάνει, λέει, άραγε με το πόσο εκτεθειμένοι αισθανόμαστε ανάλογα την περίσταση. Στη μία περίπτωση που μας περιγράφεις, Μαρίτα μου, έχεις πάει σε ένα βιβλιοκαφέ. Στην άλλη περίπτωση έχεις πάει σε ένα θέατρο. Η διαφορά τους είναι ότι στο βιβλιοκαφέ είναι οριακά απαραίτητη η επικοινωνία. Στο θέατρο είναι απαραίτητη η ησυχία και η μέθεξη με αυτό που συμβαίνει, ας πούμε, πάνω στη σκηνή. Είναι διαφορετικά τα prerequisites. Δηλαδή, και στις δύο περιπτώσεις είσαι έξω από το σπίτι. Αλλά αυτό σταματάει, τα κοινά σημεία στα δύο πραγματάκια σταματάνε εδώ. Στη μία είσαι και πίνεις καφέ, σε κοιτάει κόσμος, διαβάζει το βιβλίο σου, μπορεί να μιλήσει στο τηλέφωνο και διάφορα τέτοια. Στο θέατρο δεν μπορεί να κάνεις τίποτα. Έχεις κάτσει εκεί και κοιτάς την παράσταση προσπαθώντας να αντλήσεις ό,τι είναι να αντλήσεις από το δρόμενο. Και αυτή είναι η διαφορά. Η φάση με την έκθεση του κόσμου, το οποίο έχει δαιμονοποιηθεί, ας πούμε, στο τι γίνεται και πώς γίνεται, έχει ένα τρίκ, ότι ο περισσότερος κόσμος, αν του ρωτήσετε, θα σας πει ότι είναι εντάξει για το πρόβλημα και τα λοιπά, μέχρι να αντιληφθούμε ότι μέσα στην έκθεση υπάρχει και το συν, το like, το ότι καταπληκτική που είσαι, ας πούμε, σε είδα στο βιβλίο καφέ, like, είσαι ψαγμένο μωρό, ας πούμε, και τέτοια, και υπάρχει και το αρνητικό. Το είχες κάτσει μπροστά στη βιβλιοθήκη και είχες πιάσει 4 καθίσματα μόνη σου και δεν μπορούσαμε να φτάσουμε τα βιβλία από πίσω. Διάφορα πραγματάκια τα οποία τα πρεσβεύουν και τα μέσα μαζικής δικτύωσης, ας πούμε, και τα λοιπά, που είναι μια μορφή έκθεσης. Αλλά όχι το σκέφτομαι και γράφω, την άλλη την έκθεση του εκτίθεμαι. Αλλά σε αυτή την περίπτωση περισσότεροι αποζητούν και αναζητούν την επιβράβευση, την επιδοκιμασία. Και είναι δύο διαφορετικά πραγματάκια. Αν σου έρθει, ας πούμε, βάλω εγώ μια φωτογραφία και πω, ας πούμε, το βράδυ, ελάτε να ακούσετε την εκπομπή.
Είναι καταπληκτικό να από κάτω μπράβο Αλέξανδρε, τι ωραία που τα είπαμε κτλ. Και διαφορετικό να μπουν 10 και να γράφουν, ας πούμε, τι καραγκιόζεις εσύ, τι μαλακίες λέτε στον αέρα και διάφορα τέτοια πραγματάκια. Αν δεν είσαι έτοιμος για όλο αυτό και να μην σε νοιάζει κιόλας, τότε αυτό που αντιλαμβανόμαστε όλοι ως έκθεση είναι μόνο η αποζήτηση της αποδοχής με κάθε τρόπο. Και εδώ είναι προβληματικό. Νομίζω το έχουμε ξαναπεί παλιότερα σε αυτή την εκπομπή. Γενικά, φαντάζομαι είναι και στο γενικό της ερώτησής σου, Μαρίτα μου, το γιατί άλλοι θέλουν να κάνουν πράγματα μαζί με κόσμο και άλλοι μόνοι τους. Έχει να κάνει και με την ιδιοσυγκρασία του καθενός. Εγώ, ας πούμε, δεν λειτουργώ πολύ καλά με πολύ κόσμο. Δεν πάει. Ακόμα και με ανθρώπους που με αντιλαμβάνονται και είναι οικοί μου και τα λοιπά, και πάλι δεν. Δηλαδή, πράγματα που θέλω να κάνω και με ευχαριστούν, θέλω να κάτσω να ζωγραφίσω. Δεν μπορώ να έχει κόσμο. Όχι για να μην με κρίνουν και τα λοιπά, μου χαλάει αυτό που θεωρητικά θα ονομάζαμε ως συγκέντρωση. Δεν είναι αυτοσυγκέντρωση να κάνω γιόγκα, ας πούμε, για να φτιάξω το Spider-Man. Και γιατί να φτιάξω το Spider-Man? Θα φτιάξω τη Mary Jane. Και γιατί να φτιάξω τη Mary Jane? Θα φτιάξω τη Mary Jane στο ντουζ. Και γιατί σας το λέω εσάς? Γιατί δεν βάζω ένα τραγουδάκι και να τα απολαύσω μόνος μου? Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Με ενοχλεί. Θα μου πεις τώρα, κάνεις κάτι το οποίο δεν μπορείς να είσαι μόνος σου, δηλαδή κάνεις μια εκπομπή και τα λοιπά. Ναι, δεδομένου ότι έχουμε συμφωνήσει όλοι από πριν στη μια κρυφή ραδιοφωνική συμφωνία που κάθε φορά γίνεται, κάθε φορά σφίγγουμε όλοι τα χέρια χωρίς να το ξέρουμε και συμφωνούμε ότι έτσι λειτουργεί αυτό. Θα πάω και ένα βήμα παρακάτω για να μην χρησιμοποιήσω το συγκεκριμένο παράδειγμα εδώ του βιβλιοπωλείου, ας πούμε, κτλ. Πάλι θα πω ένα δικό μου, όχι ματαιοδοξίας, απλά είναι λίγο πιο εύκολο. Αν η χή εκπομπή που κάναμε δεν είχε, δηλαδή την ακούγανε 2-3 άνθρωποι, και αυτή ήταν η οικία μου, ας πούμε, θα την έκανε εκπομπή με τον ίδιο τρόπο? Η απάντηση μετά από πολλά χρόνια που το κάνουμε αυτό, που έχει να κάνει με το γιατί και όχι το τι κάνουμε, θα ήταν ναι. Γιατί στο τέλος, κλείνοντας το μικρόφωνο, το φέιντερ κτλ., όπως γίνεται σχεδόν όλες τις φορές που κάνω εγώ αυτό το πράγμα, το συγκεκριμένο που με ευχαριστεί, θα αισθανόμουν μια χαρά ότι κοίτα να δεις, παρήγαγες κάτι, το έβγαλες από μέσα σου με τον καλύτερο τρόπο που μπορούσες εκείνη τη στιγμή. Μπράβο. Θα μου πείτε, δεν είναι ωραίο να έχεις, ας πούμε, 150.000 ακροατές? Ναι, είναι. Και καμιά φορά είναι και ζητούμενο δόλιο. Πά και μπαίνει, κολλάει δίπλα σε κάτι άλλο και δεν φαίνεται. Αυτό όμως δεν θα άλλαζε όλο το υπόλοιπο. Οι άνθρωποι έχουν δαιμονοποιήσει αυτό που ονομάζουμε μοναχικότητα, γιατί δεν μπορεί να υποστηριχθεί πολύ στο μάρκετινγκ και είναι δαιμονοποιημένο. Έχουν κάνει τη μοναχικότητα μοναξιά, και οτιδήποτε συμβαίνει με τέτοιο, μετά είσαι αντικοινωνικός, είσαι βλαμμένος, είσαι τοξικός, έχεις red flags παντού και σε ένα συγκεκριμένο σημείο έχει βουλιάξει το σημαίακι, να το προσέξουμε, παιδιά. Και είναι δαιμονοποιημένο, δηλαδή σ' όν και καλά πρέπει να κάνεις πράγματα με όλο τον υπόλοιπο κόσμο. Ο άνθρωπος είναι θεωρητικά κοινωνικό ζώο από τότε που ήταν στις σπηλιές και έπρεπε να προστατευτεί από τους δεινόσαυροι, από τους βροντόσαυροι, από κάτι φίλες μας που πάνε τώρα, τα έχετε δει, έχουν επιβιώσει, πηγαίνουν και τρώνε 15 κλαψάντουιτς και κάθονται στην ξαπλώστρα και κλαίει το αλουμίνιο της ξαπλώστρας. Αλλά επειδή έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια από τότε και επειδή εγκεφαλικά έχουμε πάει λίγο πιο κάτω, νομίζω ότι οι στιγμές που περνά ο καθένας με τον εαυτό του, όχι στο YouPorn γενικότερα, είναι πολύτιμες και πρέπει να είναι πολύ και πρέπει να αντιμετωπίζονται έτσι, ως κάτι χαρούμενο. Άλλωστε, μην ξεχνάμε ότι η παρουσία μας σε αυτή τη διαδρομή που ονομάζουμε, ας πούμε, καθημερινότητα, ζωή, πείτε το όπως θέλετε, ξεκινάει και τελειώνει με μια μοναχική παρουσία. Μόνοι μας γεννιόμαστε, δεν γεννιέσαι να πούμε αγκαλιά με 5-6, με ξέρεις να είστε οχτάδημα. Μόνοι μας πεθαίνουμε. Άλλο τώρα ποιοι είναι γύρω-γύρω. Αλλά είναι μοναχικό αυτό το βίωμα. Επίσης, αν το καλοσκεφτείτε, τα πιο ισχυρά συναισθήματα που πιθανώς όλοι μας έχουμε αισθανθεί κάποια στιγμή στη ζωή μας, από το ντουβρουτζά του έρωτα μέχρι την κατήφια της στεναχώριας, παίρνω δύο ακριανά τώρα, και αυτά είναι απόλυτα μοναχικά συναισθήματα. Άλλο που απευθύνονται ή εξαρτούνται την παρουσία τους από ένα άλλο ερέθισμα. Άλλο αυτό. Αλλά σαν συνέστημα είναι παλαβά μοναχικό. Αυτό δεν είναι αρνητικό.
Δεν χρειάζεται δαιμονοποίηση. Θέλω να πω ότι, ξαναλέω, αυτή είναι η άποψή μου. Δεν πάει να πει ότι έχω δίκιο ή όχι, το συζητάμε. Αλλά το πόσο ο κόσμος διαλέγει να περάσει χρόνο με τον εαυτό του και να σταθεί απέναντι στις σκέψεις του, αυτές οι γραφικότητες, ξέρετε, το έχετε ακούσει, αυτός είναι ο καλύτερος σου φίλος, ο καλύτερος σου αντίπαλος κτλ. Είναι γραφικότητες μεν, γιατί ξεπερνάνε μια τεράστια θεματική με έναν απλό υπέρτιτλο, αλλά έχουν και δίκιο. Δεν είναι εύκολο να πεις ψέματα στον εαυτό σου. Είναι εύκολο να μην τον ακούς. Είναι εύκολο να του βάλεις κάτι από πάνω, μια κουβέρτα στη μούρη, που θα έπρεπε σε πολύ κόσμο, αλλά λέμε τώρα. Αλλά τη φωνή συνεχίζει να την ακούς. Από τους υπόλοιπους, τους γύρω-γύρω, όταν έρθει κάποιος και σου λέει: κοίτα, αν δεις, θεωρώ ότι αυτό που κάνεις είναι σωστό, αυτό που κάνεις είναι λάθος. Και πάλι εξαρτούμε το τι ακούμε και το γιατί το ακούμε. Ακόμα και αν το ξεπεράσουμε όμως αυτό το τι και το γιατί, τον έξω μπορεί να πεις: άσε μα, δεν καραγκιόζει να θα μου πεις εσύ για μένα και διάφορα τέτοια πράγματα και στον εαυτό μας. Δεν μπορεί να το πεις, γιατί η φωνούλα δεν σκάει με το άσε μας, δε Καραγκιόζη. Γιατί είσαι ο Καραγκιόζης και είσαι και η φωνούλα που στο λέει. Και είναι λίγο προβληματικό. Είναι καλό να μπορείς να κάνεις πράγματα stand alone μόνος σου. Για να μπορείς να έχεις τις βάσεις, είναι η δική μου η αίσθηση, να λειτουργήσεις καλά και με άλλους. Ξεπερνώντας το χιουμοριστικό της υπόθεσης, το αν κάνεις καταπληκτικά έρωτα μόνος σου, τότε μπορείς να αποδώσεις με κόσμο που δεν ισχύει, σας το λέω. Αλλά αν έχεις σταθεί απέναντι στις δικές σου σκέψεις με οποιαδήποτε διάθεση μόνος σου, τότε μπορείς να σταθείς απέναντι και σε μια παρέα που συζητά. Αν έχεις σταθεί στα τι και τα γιατί σου απέναντι, τότε μπορείς να σταθείς και σε ένα γενικότερο πλαίσιο που σου ξερνούνται πάνω σου τι και γιατί. Αν έχεις καταφέρει, ας πούμε, να έχεις όμορφα συναισθήματα για τον εαυτό σου, την καθημερινότητα κτλ., μπορείς να έχεις εξίσου όμορφα συναισθήματα στη συμπαρουσία σου ή στην συμπόρευσή σου με κάποιον άλλον άνθρωπο. Η γραφικότητα ότι αν δεν αγαπείς τον εαυτό σου, δεν γίνεται να αγαπήσεις κάποιον. Δεν ξέρω αν γίνεται ή όχι. Ξέρω ότι αν είσαι συχαμένος με τον εαυτό σου και του πας κόντρα για κάποιο λόγο, είτε για να υποστηρίξεις ένα τυχαίο αφήγημα που έχεις φτιάξει για σένα ότι όλος ο κόσμος είναι εναντίον σου και νομίζω ότι σε παίρνουν κάμερες και τα λοιπά, μέχρι το να δηλώσεις απλή παρουσία και τα λοιπά, σίγουρα η συμπαρουσία σου με κάποιον άλλον δεν θα πάει καλά. Γιατί ή θα κρεμαστείς απάνω του, ή θα εξαρτάς τη δική σου τη χαρά από τη διάθεση του αλουνού. Τέλος πάντων, ο ένας θα πηγαίνει με τα σανσέρ και ο άλλος θα πηγαίνει με τα πόδια. Ασχέτως ποιο θα πάει πιο γρήγορα, συμπαρουσία δεν το λες. Πιθανώς δεν είναι και σε διαφορετικές πολυκατοικίες. Να μην μακρηγορώ τώρα για το συγκεκριμένο, μπορώ να πούμε πάρα πολλά πράγματα. Αλλά νομίζω ότι ο κόσμος φοβάται, έχει δαιμονοποιήσει, δεν υπάρχει και κάποιο κίνητρο πέραν του να το βρει μόνος του τον εαυτό του. Και όσο λιγότερο γνωρίζεις τον εαυτό σου, και τώρα θα κάνουμε και την πλακίτσα που λέγαμε και λίγο πιο πριν με το YouPorn. Υπάρχει, ας πούμε, τα παλιότερα τα χρόνια υπήρχε μια δαιμονοποίηση, ας πούμε, της αυτοικανοποίησης. Το θυμόσαστε, ειδικά για τις γυναίκες. Δηλαδή αυτό είναι δαιμονικό. Εντάξει, για τους άντρες ήταν λίγο πιο τέτοιο. Θα τυφλωθείς, Γεωργάκη, μα δεν με σημαδεύει ο Μίτσος μαμά και διάφορα τέτοια. Υπήρχε αυτό το δαιμονικό. Μη είναι κακό κτλ. Και έρχεται μια απάντηση, η οποία ερχόταν πάντα, νομίζω, ασχέτως εποχής, από την εσωτερική τη φωνούλα, που σου λέγε: κάτσε ρε, εσύ να πούμε. Αν δεν ξέρεις από μόνος ότι αυτό το πράγμα, αν συμβαίνει στο σώμα μου, μου αρέσει, τι θα περιμένεις από τον άλλο να κάτσει να ψάξει, και αν δεν βρεις κάποιον από τους ψαχούλιστερς. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα που λέγαμε και πριν. Λοιπόν, μακρηγόρησα, δεν πειράζει, όλα καλά. Για να δούμε. Να, εδώ η Μαρίτα λέει: όχι απαραίτητα να πάω για να διαβάσω, λέει, έστω για να πιω καφέ, γιατί είναι όμορφος ο χώρος και μου άρεσε πολύ. Δηλαδή, για καφέ μόνη σου δεν θα πήγαινες. Όχι σε αυτό, σε μια άλλη καφετέρια, ρε παιδί μου. Δεν θα πήγαινες. Ενώ θα πήγαινες θέατρο. Α, μπράβο, λέει. Είναι και το στερεότυπο, λέει, ότι αν κάποιος πάει για καφέ ή για φαγητό π.χ. μόνος του, αυτομάτως στα μάτια των άλλων δεν έχει φίλους ή παρέα γενικότερα. Επομένως, το θέμα είναι, λέει, να μην μας ενδιαφέρει τι θα πούν οι άλλοι. Αυτό είναι. Αποφεύγουμε στην εκπομπή εδώ πέρα θέσφατα κτλ. Αλλά αυτό είναι, ρε παιδιά. Δηλαδή, δεν ξέρω για σας. Εγώ έχω πάει πάρα πολλές φορές και να φάω μόνος μου. Μ' αρέσει παλιότερα που πήγαινα παλαβά να πηγαίνω σινεμά μόνος μου. Ήταν πάρα πολύ ωραίο αυτό το πράγμα. Το έχω κάνει εκατοντάδες φορές.
Και είναι κάτι πάρα πολύ όμορφο. Τώρα το τι θα πει ο κάθε ένας, αν δεν έχεις την αιτία, δεν σε νοιάζει. Δηλαδή έρχεται κάποιος μαρίτα μου και λέει πω κοίτα αυτή την κοπέλα να πούμε με... πρέπει να έχει πιει γάλα από το Τσερνόμπιλ γιατί έχει τέσσερα χέρια. Εσύ ας πούμε δεν έχεις τέσσερα χέρια και δύο που έχεις κουλή είσαι. Για να λέμε τώρα. Λοιπόν, από τη στιγμή που δεν έχεις τέσσερα χέρια, όποιος και να έρθει να σου πει ότι είσαι τετράχερη, δεν. Αν έχεις τέσσερα χέρια τώρα και δεν αισθάνεσαι καλά με αυτό, τότε θα σε νιάξει. Εκεί είναι το προβληματάκι και εκεί έγκυται το πόσο μετράμε την άποψη των αλωνώνε, αυτό που λέγαμε. Λοιπόν, για να δούμε τι άλλο έχετε στείλει εδώ πέρα. Να, η Γιούλα που λέει, καλά λέει, έχω να σου πω για τις Πολωνέζες, αν περισσέψει χρόνος αργότερα μιλάμε λέει αν θες. Από τώρα μιλάμε. Γιατί, τι θα μιλάμε, Τσελίδες, εντάξει, τα πάμε. Λοιπόν, Μαρίτα, όλα καλά. Οι υπόλοιπες να πάτε για ύπνο. Γιούλα μου, όλα καλά. Ο χρόνος είναι δικός μας. Αυτά λέει, δεν μπορώ λέει, σίγουρα να στα πω στην πρωινή εκπομπή. Γιατί βρεσή, δεν έχει καμία διαφορά. Δηλαδή, πραγματικά δεν έχει καμία διαφορά. Λοιπόν, να και ο Κώστας που λέει, η απορία της Μαρίτας λέει, αναφέρεται σε μένα. Μιας και το μόνο πράγμα που κάνω μόνος μου λέει, εκτός από την τουαλέτα. Τι, ότι μπαίνεις μέσα με τα καθαριστικά, αυτό εννοείς, είναι να φτιάχνω και να ακούω μουσική και να διαβάζω κανένα βιβλίο. Για να βγω έξω λέει χρειάζομαι παρέα, αλλιώς δεν κουνιέμαι. Και μια απορία λέει δική μου τελευταία στιγμή, αν χωρέσει, γιατί πολλοί κόσμος λέει θέλει να κάνει θόρυβο. Είναι άρα, λέει, είναι άρα και λέει τόσο άδειες οι ζωές τους που προσπαθούν απελπισμένα να κάνουν στην παρουσία τους. Νομίζω ενώνεται με την προηγούμενη ερώτησή μας και... ευχαρίστω να το απλώ. Ακριβώς όπως κάνει συγκεκριμένο ανατομικό σημείο στους άντρες όταν αρρωσταίνουμε. Τι παράξενα πράγματα. Αυτή η φύση έχει βγάλει κάτι shortcuts. Έρχεται και σε βλέπει ο άλλος και σου λέει Αλέξανδρε, είσαι πυρετό. Ναι, φαίνεται, σου έχουν απλώσει τα θυμ. Τα πάντα εν σοφία επίσης, αλλά το συγκεκριμένο δεν μπορώ να καταλάβω γιατί συμβαίνει. Κλείνουμε την παρένθεση. Λοιπόν, δηλαδή δεν πας πουθενά, δεν σηκώνεσαι να φύγεις να πας μια βόλτα. Δεν έχεις σηκωθεί ποτέ να πάρεις το... δεν έχεις αυτοκίνητο δίπλωμα, έχεις το μηχανάκι να πας μια βόλτα μόνος σου. Και αυτό το έχω κάνει πολλές φορές. Δηλαδή έπαιρνα το αυτοκίνητο και όταν λέμε βόλτα, μεγάλο, εκδρομή, 200 χιλιόμετρα και γύριζα. Επίσης έχω μεγαλώσει στην Κυψέλη που κάθε φορά που έψαχνα για πάρκινγκ ήταν μια μεγάλη εκδρομή, οπότε δεν είχε πολύ διαφορά. Το να βγεις έξω μόνος σου και να πας σε ένα αγαπημένο σου μέρος και να κάτσεις να πιεις μια μπύρα, ξέρω εγώ. Για να κατουρίσεις μετά το αγαπημένο σου μέρος και να είναι το δεύτερο πιο αγαπημένο σου μέρος μετά από το κάποιο ακατούριστο καινούριο που θα βρεις. Το να κάτσεις σπίτι και να ετοιμάσεις κάτι, ας πούμε, για την αγαπημένη σου. Δεν λέω ονόματα για να μην καρφωθούμε τώρα. Δεν λέμε μωρό μου, αγάπη μου κτλ. Ξέρεις, ναι. Αυτά δεν είναι πράγματα που θα τα έκανες. Και ρωτάει εδώ ο Κώστας γιατί ο κόσμος κάνει θόρυβο. Για να δηλώσει παρουσία. Θυμάμαι τη μαμά μου όταν ήμουν μικρός, με έχει τυγκάρει σε παροιμίες, ξέρετε αυτά τα πράγματα. Δεν ξέρω, ακόμα δεν μου έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Το είπε η Χέστρα της Πορδούς, κάνε παραπέρα και μας βρώμησες. Αλλά με έχει βοηθήσει πάρα πολύ το όποιος φωνάζει έχει άδικο. Και στην ερωτική μου ζωή, καθώς οι άλλες φωνάζανε ποιος είστε κύριε και τα λοιπά, και τους έλεγα άδικο έχεις μωρή και διάφορα τέτοια πραγματάκια. Κλείνουμε αυτή την ηλίθια παρένθεση. Ισχύει. Δηλαδή οι πραγματικά άνθρωποι οι οποίοι έχουν επιχειρήματα και αν δεν έχουν επιχειρήματα έχουν τα πόδια τους στη γη και τα λοιπά, δεν θορυβούν. Δεν το χρειάζονται. Δηλαδή κοίτα ποιοι κάνουν φασαρία. Κάνουν φασαρία τα ζαβά που βγαίνουν στην τηλεόραση. Φωνάζουν, ουρλιάζουν, κάνουν, δείχνουν, τελικά δεν γίνεται ούτε συζήτηση γίνεται ούτε τίποτα. Φωνάζουν στις δουλειές, οι συνάδελφοι, ειδικά σε περιβάλλοντα που είσαστε πολλοί κόσμος, ότι όλοι οι άλλοι είναι ελεηνοί και τρισάθλοι, ότι είναι τοξική παρουσία και το μου είπε ο ένας και μου είπε ο άλλος και του είπα και του είπες και τα λοιπά. Φωνάζουν στην παρουσία και το μου είπε ο ένας και μου είπε ο άλλος και του είπα.

Εγώ έσωζα την Κυψέλη. Τέλος πάντων, πάω να περάσω ένα στενάκι που έχει εκεί πέρα κοντά στο σπίτι, από μακριά, στα 50 μέτρα, 60, δηλαδή μακριά, δεν ήταν κοντά. Ερχόταν ένα αυτοκίνητο και όχι με ταχύτητα. Πολύ ωραία. Περνάω εγώ το στενάκι, γιατί είδα το αυτοκίνητο ότι είναι πολύ μακριά. Και την ώρα που πέρασα, νόμιζα ότι μία από τις σακούλες προφυλακτικά, τις βιοδιασπόμενες, είχε τρυπήσει, γιατί αυτές κάνουν τσανιανια τσανιανια όταν περπατάς. Οπότε σταμάτησα λίγο να δω μην μου έχουν φύγει τα καταπληκτικά πράγματα που είχα πάρει από το σούπερ μάρκετ και που δεν είχα και ιδέα τι είναι, γιατί συνήθως για άλλα πράγματα πηγαίνεις και με άλλα φεύγεις. Έχω πάθει ακριβώς το ίδιο πράγμα και σε φλερτ, σε παλαβή θεογκό με ένα bar woman που έφυγα τελικά με το μπάζο που μάλλον ήταν και πορτιέρης. Αλλά τέλος πάντων αυτό δεν σας απασχολεί. Το παλικάρι με το αυτοκίνητο, παλικάρι, ένας μεσήλικας, φρέναρε ξαφνικά απότομα. Άρχισε και μου έλεγε διάφορα πράγματα για τη μαμά μου, για τον μπαμπά μου, για διάφορα τέτοια πράγματα κτλ. Και επειδή αδιαφόρησα για τη συγκεκριμένη κατάσταση, σου λέει αυτός είναι του χεριού μου, οπότε βγήκε και από το αυτοκίνητο. Εγώ πολύ άντρας και νίντζα, οριακά, μεσολάβησε ένας μικρός διαπληκτισμός, κατά τον οποίο δεν είχε άλλη επιλογή ο φίλος μας ο Παλικάριστερ. Και δεν σας το λέω τώρα για το θέμα του τσαμπουκά, του ζητούμενου. Το ζητούμενο είναι ότι μετά από 2 λεπτά που συνέβη αυτό και υπό συνθήκες σχετικής πίεσης από μεριάς μου προς αυτόν, αλλά χαλαρής δε συζητήσεως, το ρώτησα, ρε φίλε, για ποιο λόγο έγινε αυτό. Οριακά έβαλε τα κλάματα, μου είπε τη μισή του ιστορία. Η γυναίκα του τον είχε για άχρηστο, από τη δουλειά του δεν άντεχε, είχε πάρει το αυτοκίνητο, δεν είχε να του βάλει βενζίνη και έκανε τα τετράγωνα γύρω γύρω, να πούμε, ίσα ίσα για να νιώσει ότι έχει αγοράσει αυτοκίνητο. Αυτό είναι μια αληθινή ιστορία, μου συνέβη. Και τέλος πάντων χωρίσαμε σαν φίλοι. Ελπίζω να μην γίνουμε και ποτέ ζευγάρι. Αλλά τέλος πάντων θέλω να πω ότι αυτή ήταν μια περίπτωση ενός ανθρώπου που προσπάθησε να κάνει θόρυβο. Έψαχνε λοιπόν μια... Έχω έναν αγαπημένο φίλο, το ξέρετε οι περισσότεροι, που είναι αδελφική μου παρουσία έτσι στη ζωή, που είναι ο Θάνος. Κάποια στιγμή όταν ήμουν πιο πιτσιρικάς, που ήμασταν πιο πολύ με στην ορμόνη, ήταν η τεστοστερόνη στα ύψη κτλ. Όπου γάμος και γιορτή και τσαμπουκάς, ο Αλέξανδρος πήγαινε να δει καλού κακού να εκφέρει μια γνώμη, σαν τους γυναικολόγος δεν είμαι, αλλά μια ματιά τη ρίχνω. Κάποια στιγμή που είχε γίνει ένα τέτοιο πραγματάκι, ήμασταν μεταέφηβοι. Γυρνάω όλο χαρά, γιατί ήταν τις περιπτώσεις που δεν είχα φάει ξύλο. Οπότε είναι αυτές που τις λέμε τα αγοράκια, γιατί αυτές που τρως ξύλο, ξέρετε, δεν συμβαίνουν ποτέ. Ήμουνα τόσο νίντζα. Και μου είπε μια καταπληκτική έκφραση που σε εκείνη την ηλικία μου έκανε τόσο τεράστια εντύπωση. Που... μου λέει, πώς να σας το πω, μου λέει, μαλάκα. Εμένα εννοούσε, εμένα αγαπάει ακόμα. Το έχεις καταλάβει ότι κάθε φορά γίνεσαι ο σάκος του μπόξ του αλουνού. Δεν ήταν κάτι τραγικά έξυπνο κτλ. Για να αποθεώσουμε και λίγο τον, να αποδομήσουμε λίγο το Θάνο. Αλλά όντως ισχύει. Δηλαδή, υπήρχε κόσμος που έκανε θόρυβο και εγώ πήγαινα να κάνω το ηχείο. Φαντάζομαι ότι αυτό ακριβώς περιγράφει ο Κώστας. Αν όσο δυνατά και να σηκώσω τη φέτα εγώ από εδώ και να μπουκώσουνε, αν εσείς έχετε χαμηλά τα ηχεία, δεν πρόκειται να σας ενοχλήσει. Αν δεν ακούσετε και την εκπομπή, ακόμα καλύτερα. Αυτή είναι η παρουσία του θορύβου στις ζωές των ανθρώπων. Έχουμε μάθει όλοι μεγαλώνοντας από τις ταινίες από τα λοιπά, ότι τα μεγάλα πράγματα είναι συνήθως και βαρύγδουπα. Τα μεγάλα πράγματα δεν είναι βαρύγδουπα. Σας πω ένα άλλο χαρακτηριστικό έτσι παραδειγματάκι, που είναι γραφικό σαν παράδειγμα, αλλά έχει το χαβαλέ του. Είναι ένα αγοράκι και ένα κοριτσάκι. Το αγοράκι λοιπόν θέλει να εκφέρει συνέστημα προς το κοριτσάκι και αποφασίζει να της προσφέρει λουλούδια. Υπάρχει ένα βαρύγδουπο που το αγοράκι παίρνει ένα τριαξονικό από αυτό που είχαμε παρακαλέσει εμείς τον Άγιο Βασίλη την πρωτοχρονιά να το γεμίσει πορνίδια και με του Τζούντας Πρίστ να μας το φέρει το καλοκαίρι και τελικά έφερε Pet Shop Boys και Cure. Αλλά τέλος πάντων το ξεπερνάμε αυτό. Το αγοράκι λοιπόν έχει την επιλογή να γεμίσει ένα τριαξονικό με τριαντάφυλλα και αυτά. Το τριαξονικό να κορνάρει, να μην μπορεί να στρίψει κτλ. Να σηκώσει την καρότσα και να πνίξει την κοπέλα στα λουλούδια. Ή να τη πηγαίνει ένα κάθε μέρα. Ήσυχα. Όλα καλά, δεν τρέχει τίποτα. Το δεύτερο συν το χρόνο κάνει απίστευτη φασαρία. Κάνει απίστευτα περισσότερη φασαρία, ας το πούμε, από το πρώτο. Το οποίο όμως είναι αυτό το βροντόδες. Είναι το παράξενο. Είναι γραφικό το παράδειγμα, το καταλαβαίνετε, αλλά έχει την σημασία του. Λοιπόν, για να δούμε.

μακρηγορώ πάλι και εντάξει δεν είναι άσχημο. Να ο Θωμάς που έχει πάει στην Πολωνία μαζί με τη Γιούλα. Τι τη θες ρε Θωμά τη Γιούλα? Το γάμο σου πας να γιορτάσεις. Μόνος σου αγόρι μου. Τέλος πάντων, οι Πολωνές τίποτα λέει. Κρύες και μαυρομόνες. Σοβαρά. Έχεις δει, φαίνεται το χρώμα τους. Κοίτα να δεις. Μονολεκτικές απαντήσεις δίνουν όταν σε εξυπηρετούν, λέει, και πληρώνεις. Έχουν ένα ύφος ξυνήλας και σαπίλας, λες και πληρώνουν οι ίδιες. Θωμά, μήπως έχεις πάει άσχημος? Δηλαδή, τι πρεσβευτές στέλνουμε να πούμε στο πρώην Ανατολικό Μπλοκ? Μη σε νοιάζει, έχεις την καλύτερη Ελληνίδα, η οποία ούτε ξινή είναι, ούτε μαύρο, δεν ξέρουμε, δεν έχουμε δει από τις φήμες τώρα. Οπότε μη σε νοιάζει, θα στέλνεις τη Γιούλα να πληρώνει. Και έτσι θα είσαι μια χαρά. Κοίτα να δεις τι μαθαίνουμε. Η Νάντια που λέει καλημέρα. Εδώ και εγώ λέει σχεδόν. Δεν υπόσχομαι ότι απόψε θα αντέξω όλη την εκπομπή, όμως έχω θετική σκέψη και ελπίδα. Καλή εκπομπή. Πράγμα που σημαίνει πως μόλις την πήρε ο ύπνος. Και όλα καλά. Όσοι αντέξετε, σήμερα ήταν και για μας έτσι λίγο η μέρα παράξενη. Έχει και τη ζέστη αυτή την παράξενη. Νομίζω ότι έχουν υδρώσει τα ποπουλίνια σας. Από αύριο θεωρητικά θα πέσει. Υπάρχει ένας μετεωρολόγος, ο οποίος λέει το καιρό έτσι δεν έχει μάθει να διαβάζει. Δεν ξέρω αν τον έχετε δει που στην Αττική μερικές νεφώσεις ίσως να παίζουν πάνω από την πόλη, ενώ να αναμένουμε την θερμοκρασία να αλλάξει λίγο διαφορετικά μετά την Παρασκευή. Δηλαδή σε αγχώνει, λες άστο χίλιες φορές να ρίξει χιόνι, να ρίξει βατράχια. Καταπληκτικά είναι. Λοιπόν, ο φίλος ο Γιώργος λέει καλημέρα Αλέξανδρε Πέτρακα, μόλις φεύγουμε από το σινεμά είδαμε την Οδύσσια. Έλα μωρή αρρώστιο Γιώργο που είδες την Οδύσσια. Σ' άρεσε? Καλό? Εμπενές. Λοιπόν, έμαθα είναι καλό, ότι είναι κοντά στο τέτοιο. Βέβαια δεν το ξέρω άμα δεν το δω. Άμα δεν βάλουμε τα δάχτυλά μας επί των τύπων των ύλων που ξερνάμε γνώση, σας το είχα πει. Η Μαρίτα εδώ προσθέτει, σινεμά, θέατρο, θάλασσα κλπ. Πηγαίνω μόνη μου, λέει. Με δυσκολία στην αρχή βέβαια, λέει, αλλά το ξεπέρασα πλήρως. Στον καφέ κολώνω ακόμα. Ποια είναι η διαφορά? Δηλαδή μπορείς να πας για μπάνιο μονάχη σου? Και πού τα αφήνεις τα πράγματα? Δεν σου βουτάνε? Δηλαδή συνήθως άμα τα αφήσεις μόνα τους. Τέλος πάντων, προσπαθώ να καταλάβω τη διαφορά. Και η διαφορά τώρα είναι κάτι φαντάζομαι που είναι στο μυαλό σου. Γιατί πρακτική διαφορά, πας για μπάνιο, πας στο σινεμά, πας στο θέατρο, αλλά δεν πας για καφέ. Κάποιος συνειρμός στο μυαλό σου έχει πει ότι για καφέ πρέπει να έχεις κόσμο. Δηλαδή στην παραλία, αν πας μόνη σου, φαντάζομαι δεν μιλάς με κόσμο. Σου μιλάνε, ας πούμε, για σκοπελιά, να σου βάλω αντιλιακό κτλ. Μετά δεν τους ξανακούς, ακούγονται κάτι πλάτσα πλούτσα. Λοιπόν, αυτή είναι η διαφορά. Γιατί πρακτικά προσπαθώ να την καταλάβω, αλλά δεν. Και αν οδηγούσα, λέει, στάνταρ θα έκανα, λέει, μεγάλες βόλτες μόνη μου και θα τραγουδούσα κιόλας. Ωραία, κάντο. Τι αν οδηγούσες? Εύκολο είναι. Πάνε να πάρεις ένα δίπλωμα, μετά θα πάνε να πάρεις ένα αυτοκίνητο, ένα φτηνό στην αρχή για να το τρακάρεις και θα κάνεις τις βόλτες σου. Δεν είναι κάτι, μην αρχίσουμε τα αν και αφού θες να το κάνεις λοιπόν, μόνη σου, ξεκίνα κάντο. Να, μια άλλη περίπτωση, όταν οδηγείτε, ό,τι και να σας λέει το GPS και η γκόμενα δίπλα, το δικό σας θα κάνετε. Μετά το GPS δεν βρίζει, αλλά η γκόμενα βρίζει, επικαλούμενη το GPS. Και σταματάνε εδώ οι άντρες να οδηγούν μόνοι τους. Λοιπόν, με τούτα και με εκείνα έχουμε φτάσει. Έλα ρε, πήγε παρατέταρτο. Πότε πέρασε η ώρα? Ωραίο είναι αυτό, μ' αρέσει. Λοιπόν, σας θυμίζω, είσαστε εντελώς λάθος συντονισμένοι ή πάρα πολύ σωστά συντονισμένοι, αναλόγως πώς το έχετε στο μυαλό σας. Εδώ στους 98,1 του Athens Free Radio, για μία ακόμα πέμπτη βράδυ συναντιόμαστε σε αυτή τη δίωρη καταπληκτική διαδρομή ανάμεσα στα ερωτηματικά μας που την έχουμε ονοματίσει «Έχω μία απορία». Αυτό ακριβώς κάνουμε κάθε Πέμπτη. Στεκόμαστε απέναντι στα ερωτηματικά μας, προσπαθούμε να τα χρησιμοποιήσουμε σαν εφαλτήριο και στο τέλος της κάθε εκπομπής να έχουμε λίγα παραπάνω, λίγα περισσότερα, που θα είναι και πολύ πολύ δημιουργικό. Θυμίζω ότι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, είτε για να συμμετάσχετε πάνω σε αυτά που ήδη λέμε, είτε για να μας πείτε κάτι καινούργιο, ας πούμε, κτλ. Όλα δεκτά. Χρειάζεται να βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook, που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας. Γράφετε το μήνυμά σας, έρχεται εδώ και εμβόλυμα σε όλα όσα συζητάμε, θα πούμε και τις δικές σας οπτικές.
Ο φίλος ο Γιώργος που λέει: καλή είναι η ταινία, λέει. Μ' άρεσε βέβαια. Μυθολόγιο δεν είναι, λέει. Αν την έκανες εσύ, θα ήταν super duper. Θα ήταν επίσης γύρω σε 74 ώρες. Νομίζω. Άλλο τον άλλο. Το μυθολόγιο είναι άλλο πράγμα. Η ταινία είναι άλλο πράγμα. Το ντοκιμαντέρ είναι άλλο πράγμα. Μην μπερδευόμαστε. Θέλω να το δω. Θα δω τώρα γιατί έχω βρει ένα καταπληκτικό θερινό σινεμά. Το οποίο θέλω να ρωτήσω αν την παίζει. Αλλά τον κόσμο που πρέπει να ρωτήσω αν την παίζει, ντρέπομαι να ρωτήσω αν την παίζει. Και τέλος πάντων, θα πάω να το δω και θα σας πω. Το οποίο θα είναι μόνο μία γνώμη. Δηλαδή, γενικά μην τα ακούτε αυτά. Δεν μπορώ, αυτοί που είναι τηλεκριτικοί, κριτική θεάτρου, κριτική βιβλίων, τι είναι όλοι αυτοί, κριτική γεύσης, κριτική. Δηλαδή, αυτά είναι υποκειμενικά, είναι πάρα πολύ προσωπικά. Δεν είναι λίγο ζαβό να λες, ας πούμε, το υποτάδε. Και τι έγινε που το υποτάδε. Και τι έγινε που σας είπα εγώ, ας πούμε, μου άρεσε, δεν μου άρεσε. Ξέρω εγώ, είναι λίγο ζαβή η όλη κατάσταση. Και η Μαρίτα που λέει, με τη δική μου την όραση να οδηγήσω, άγνοια κινδύνου έχεις. Δεν πειράζει, θα το πηγαίνεις με το ένστικτο, ρε παιδάκι μου. Δεν πειράζει τώρα, παρκαρισμένο θα είναι. Δηλαδή, θα σου έχουμε βγάλει το συμπλέκτη να μην μπορείς και απλά θα το ανάβεις και θα το σβήνεις. Εύκολο. Μην αγχώνεσαι. Να και η Αρχοντούλα που λέει: καλημέρα, Αλέξανδρε. Μόλις μπήκα στην εκπομπή, λέει, εν όψη αϊπνίας, δεν έχω ιδέα τι συζητάμε. Γιατί, Αρχοντούλα μου, περιμένεις ότι έχουμε εμείς ιδέα τι συζητάμε? Έχουμε πιάσει μια γενική συζήτηση. Γιατί εν όψη αϊπνίας, το έχεις προαποφασίσει ότι σήμερα δεν θα κοιμηθείς, έχεις πιει πολλούς καφέδες? Πώς το ξέρεις από πριν ότι δεν θα μπατάρεις ξαφνικά, θα πέσεις κάτω και να κοιμηθείς? Είναι θέμα, έχεις δουλειά, δηλαδή πώς γίνεται αυτό? Ξέρεις, γιατί αν πεις στο μυαλό σου, α, τώρα δεν θα κοιμηθώ, τώρα δεν θα κοιμηθώ. Καλά, εμένα συνήθως όταν πω, α, δεν θα κοιμηθώ, σε δύο λεπτά ροχαλίζω. Συνήθως άμα πω, α, τώρα πω, παλάκια, αντρικές εκφράσεις, γεμάτες τεστοστερόνη. Εκεί λίγο μπορεί να αρχίσω να γυρνάω δεξιά και αριστερά και μετά το χάνω το παιχνίδι. Ο φίλος ο Γιώργος λέει, εμείς πήγαμε, λέει, στο Σινέα Τικών, πάνω στο βουνό. Έλα ρε εσύ, σοβαρά. Δεν μας νοιάζει καθόλου, Γιώργο μου. Αλλά πάρα πολύ χαρήκαμε με σένα. Πήρες όμως, έκανες full set, πήρες πατατάκια. Είναι ανοιχτό αυτό? Δεν ξέρω, δεν έχω πάει. Πάνω στο βουνό έχω πάει. Συνήθως πετυχαίνω κάτι κατσίκες, κάτι μπαστούνόβλαχους. Σινεμά δεν έχω πετύχει ποτέ. Υπάρχει αυτό. Καπνίζουν ακόμα στα θερινά? Ή θα πάω και θα με να πούμε. Λοιπόν, να. Το δικό μας, λέει η Μαρίτα, την παίζει. Σοβαρά. Αν τύχει καμιά φορά και πάθω τενοντίτιδα και στα δύο, τότε μάλλον, Μαρίτα μου, έχουμε άλλη συζήτηση εσύ και άλλη εγώ. Θα πάμε τη Δευτέρα, λέει, με τον Father. Α, ωραία, θα έχουμε κι άλλη. Θα προσπαθήσω κι εγώ τώρα το Σαββατοκύριακο, δεν είναι εύκολο, αλλά θα πάω μια μέρα. Θα ρωτήσω εδώ αν την παίζει ή όχι. Θα ντραπώ λιγάκι, αλλά τι να κάνω. Και θα μάθω και θα σας πω. Λοιπόν, η Αρχοντούλα που λέει: όχι, λέει, δεν με παίρνει ο ύπνος. Αν καταφέρεις να με κοιμήσεις, σου δίνω ό,τι θες. Νάνι, νάνι, Αρχοντούλα, νάνι. Αρχοντούλα, μίλα μόνη σου. Ωραία, να βάλουμε εμείς ένα ερώτημα τώρα. Λοιπόν, γιατί δεν κοιμάται η Αρχοντούλα? Καταπληκτικό, συμπαντικό. Ενώ είναι κάτι που το αισθάνεσαι από πριν, ότι αρχίζει το μυαλό σου και δουλεύει, ας πούμε, και δεν σιωπά με την καμία. Έχεις κοιμηθεί σαν υπόκαμπος μετά από χειμερή ανάρκη και δεν χρειάζεται άλλο ο οργανισμός σου. Δηλαδή, για ποιο λόγο? Γιατί είναι διαφορετικές οι περιπτώσεις. Λοιπόν, νομίζω ότι με τη σύνθεση εδώ της απορίας της Μαρίτας και του Κώστα φτάσαμε πολύ κοντά στη μέση της εκπομπής, στο μέσο, στη μία η ώρα. Να, η Νάντια που λέει: όχι να νουρίσματα τέτοια ώρα. Νάντια μου. Νάνι, νάνι, Αρχοντούλα είπαμε. Εσύ γιατί κοιμάσαι, μωρή? Αρχοντούλα σε λένε και. Νάνι, νάνι. Έλα, σου επιτρέπω, έχεις αντέξει τη μισή εκπομπή. Έλα, εντάξει. Να, η Αρχοντούλα προσθέτει: έχω δουλέψει, λέει, απίστευτα πολύ σήμερα και δεν ηρεμεί ο εγκέφαλος.
είναι αυτό που είναι, θυμόσαστε το... Πώς λεγόταν αυτό το... Όχι turbo lag. Πώς το λέγανε, αυτό που έσβηνε στο αυτοκίνητο στα παλιά τα turbo και το turbo συνέχισε να δουλεύει για να κρυώσει. Το έχω πάθει αυτό και μάλιστα σε μπλόκο. Που μου λέγανε σβήστε το και εγώ έχω κάτσει με αντρικό βλέμμα κάντι κάντι και του δείχνω το κλειδί. Λοιπόν, τέλος πάντων. Συμβαίνει καμιά φορά, αλλά δεν έχεις tricks. Ο κάθε άνθρωπος έχει δικά του. Δεν έχεις tricks για να το κάνεις να ηρεμήσει. Γιατί συνήθως όταν το αφήνεις μόνο του, αυτό παίρνει πρωτοβουλία και είναι σαν εκείνα τα ενθουσιασμένα παιδάκια που τα έχουμε όλη την εβδομάδα μέσα στο σχολείο, μέσα στο προάβλιο και τα ξαμολάμε να πούμε κάποια στιγμή στην εξοχή. Και αυτά αρχίσουν και τρέχουν και είναι έτοιμα να φτάσουν παραπάνω από ό,τι θα χρειαζόντουσαν και αλλαγή λιπαντικών. Δηλαδή το παθαίνει αυτό ο εγκέφαλος καμιά φορά. Ο φίλος ο Γιώργος λέει: ναι, καλέ, λέει, έχει κηλικείο που πουλάνε νάτσος με τυρί. Αυτό δεν μου αρέσουν καθόλου, να σου πω. Με τυρί, popcorn, μπύρες, κρασιά και καπνίζουν κανονικά. Ωραία, Γιώργο μου. Ωραία, να μαζευτούμε να ξαναπάτε. Γιατί είναι μακριά τώρα για να έρθω εκεί. Αλλά έτσι ναι, έτσι θα τη ευχαριστηθεί την ταινία. Και το χαμηλώνουν στο θερινό μετά τις 11 γιατί ενοχλούνται γύρω-γύρω. Καραγκιός, βλέπετε τζάμπα ταινίες και μιλάτε κιόλας. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε. Πατάω το 3, πατάω και το 13 και δεν είχαμε από την προηγούμενη φορά. Νομίζω το leftover ήταν της Μαρίτας. Αν έχω ξεχάσει κάτι, σας ζητώ συγγνώμη γιατί δεν είχα πάρα πολύ χρόνο να τσεκάρω τι είχαμε αφήσει από την προηγούμενη Πέμπτη, που θυμάμαι ότι κάτι κι άλλο είχαμε αφήσει. Σας άφησα να ακούσετε λίγο παραπάνω το χαλί για να δημιουργήσουμε εντυπώσεις. Θυμίζω ότι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, είτε πρόκειται για το ερωτηματικό το δικό σας που έχετε τώρα αυτή τη στιγμή στο μυαλό σας ή γενικότερα, είτε για να συμμετάσχετε πάνω σε αυτά που λέμε και αναλύουμε. Είναι, αναλύουμε, τέλος πάντων, παρουσιάζουμε, εκθέτουμε. Είναι πολύ πολύ εύκολο. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας. Γράφετε το μήνυμά σας, έρχεται εδώ, μας κάνετε και add friend και follow και κάτι τέτοια που κάνουν ενταχτυρδί στην ματαιοδοξία μας. Αλλά το βασικό είναι να ενταχθείτε κι εσείς στη... Δεν είναι ακριβώς συζήτηση, είναι κάτι καλύτερο από συζήτηση. Είναι έκθεση οπτικής χωρίς το φόβο να πούμε κάποιος να έρθει να σου πει ξέρεις δεν έχεις δίκιο, ξέρεις δεν είναι έτσι, ξέρεις και ο Γιωργάκης τα ίδια έκανε. Μα δεν φταίω ο Γιωργάκης, δεν με νοιάζει τι κάνει ο Γιωργάκης σε αυτό το πράγμα που όλοι το έχουμε βιώσει κάποια στιγμή στο σπίτι μας. Λοιπόν, η δεύτερη απορία, η δεύτερη και η τρίτη, γιατί η φίλη μας η Κατερίνα μας έχει στείλει δύο. Κάτι ξεκινήσουμε τώρα. Έρχεται προφανώς από τη φίλη μας την Κατερίνα, λέει: έχω πολλές ερωτησούλες, όμως θα παραθέσω, λέει, τρεις από αυτές, τις οποίες αν θέλεις αναλύεις. Μας παραθέτει. Αυτή τη στιγμή πάμε στα τρία της Κατερίνας. Ανατομικά είναι πάρα πολύ άσχημο, αλλά αν τα βάλετε τα τρία ερωτηματικά της Κατερίνας, ακούγεται πάρα πολύ σωστό. Λοιπόν, το πρώτο μας πάει μια βολτίτσα μέχρι από έναν αρκετά αγαπημένο της εκπομπής, το φίλο μας τον Πλάτωνα. Κοίτα να δεις τώρα που πάμε. Τον οποίο θα θυμηθώ τώρα, γιατί είναι δύσκολη η ώρα τώρα για να θυμάμαι. Δεν ήταν το κανονικό του όνομα, πάντως ήταν Παρατσούκλη, γιατί ήταν μονόσβερκος και ήταν πλατής. Πώς τον λέγανε, Αγαθοκλή? Θα το θυμηθώ, θα σας το πω. Λοιπόν, ο οποίος είχε πει να βλέπεις όταν ακούς. Και σε αυτό το ρητό, λέει, προσπαθώ να βρω μια προσέγγιση, αλλά δεν βρίσκω αυτή ακριβώς που ψάχνω. Λοιπόν, αυτό είναι ένα καταπληκτικό που μας είχε πει ο φίλος μας ο Πλάτωνας. Δεν θυμάμαι ακριβώς πού. Θυμάμαι ότι η έκφραση να βλέπεις όταν ακούς ήταν, την είχε ενώσει κάποια στιγμή που έκανε και μια περιγραφή του Σοκράτη, νομίζω στο Συμπόσιο, και έλεγε πόσο τον θαυμάζει και τα λοιπά. Τέλος πάντων, είναι κάτι το οποίο θεωρητικά είναι εύκολο να το προσεγγίσουμε. Πρακτικά, ό,τι έχουν ακουμπήσει αυτοί οι άνθρωποι το δυσκολέψαν να το προσεγγίσουμε, γιατί απλά και μόνο μας δείξανε τις κανονικές τους διαστάσεις, και είναι όμορφο από τη μία μεριά. Να βλέπεις λοιπόν όταν ακούς.
να κοιτάς κάτω από το επιφαινόμενο. Θυμόσαστε για κάποιο λόγο, δεν ξέρω τι συμβαίνει στις τελευταίες εκπομπές, ενώνονται τα ερωτήματα χωρίς να έχετε συνεννοηθεί και είναι πάρα πολύ ωραίο. Θυμόσαστε λίγο πιο πριν που λέγαμε στο τι και το γιατί. Έρχεται κάποιος λοιπόν, Κατερίνα μου, και σου λέει: Πόπο, Κατερίνα, είσαι πάρα πολύ όμορφη σήμερα. Αυτό είναι μια εκφορά λόγου. Σου λέει κάτι, σου κάνει ένα κομπλιμέντο. Υπάρχει το τι σου λέει. Υπάρχει το τι ακούς εσύ, που πιθανώς να είναι διαφορετικό από αυτό που σου λέει ο άλλος. Εσύ μπορεί να έχεις ανάγκη να καλύψεις εκείνη την ώρα την αυταρέσκειά σου. Δεν είναι κακό, δεν λέω κάτι άσχημο. Πως όλους έχει συμβεί. Μπορεί να έχεις ανάγκη να ακούσεις ένα καλό λόγο. Μπορεί να έχεις ανάγκη να ικανοποιήσεις λίγο τη ματαιοδοξία σου. Μπορεί χίλια δυο. Άλλο έχει πει ο ένας, άλλο έχει ακούσει ο άλλος, αλλά συνταυτίζονται. Τώρα πάμε στο γιατί. Στο γιατί το παλικάρι σου έκανε το κομπλιμέντο και στο γιατί εσύ το δέχτηκες με αυτόν τον τρόπο. Μπορεί επειδή όντως σε βλέπει πάρα πολύ όμορφη. Μπορεί επειδή σου λέει να πω 5-6 κομπλιμέντα, μπας και θυμ, το ίδιο πράγμα. Μπορεί γιατί θέλει να του κάνεις μια δουλίτσα. Μπορεί γιατί αισθάνεται ότι άμα σου κάνει αυτός ένα κομπλιμέντο, θα του κάνεις και εσύ ένα και θα πάρει και αυτός δουλειά για το σπίτι. Λέμε ηλίθια παραδειγματάκια, αλλά καταλαβαίνετε τώρα τι εννοούμε. Το τι και το γιατί είναι συνήθως δύο διαφορετικά πράγματα. Ο εκφερόμενος λόγος κάθε φορά, όπως θα μας είπε μέσα σ' άκρες και ο φίλος μας ο Πλάτωνας, το να βλέπεις όταν ακούς, πάμε στο ρήμα ακούς, okay. Που είναι ο εκφερόμενος λόγος, δηλαδή κάτι λέγεται, κάτι ακούγεται. Είναι συνήθως λέξεις, δηλαδή ένας συνδυασμός ήχων που παράγει το αντιχείο του στόματος με τη γλώσσα και τις φωνητικές χορδές. Αν σας πω ας πούμε τώρα τη λέξη κολπικός οργασμός, όλοι καταλαβαίνουμε, λίγοι το έχουμε συναντήσει βέβαια, αλλά τέλος πάντων ουσιαστικά είναι σαν να σας πω κάτι, αλλά έχουμε συμφωνήσει όλοι ότι η συγκεκριμένη εκφορά ηχοχρώματος σημαίνει κάτι το συγκεκριμένο. Ούτε έτσι. Λοιπόν, οπότε οι ήχοι που παράγουν λέξεις αναγκάζουν αυτές τις λέξεις μετά, εμείς κάθε φορά που τις εκφέρουμε, τις αναγκάζουμε να μεταφέρουν ένα νόημα. Να τις φορτώνουμε, είναι βαγονέτα. Βάζουμε κάτι μέσα γι' αυτό και υπάρχουν λέξεις που απ' έξω, νομίζω το είπαμε και την προηγούμενη Τρίτη, απ' έξω μπορεί να μοιάζουν σκουριασμένες και τα λοιπά, αλλά μέσα να είναι καταπληκτικές. Ή απ' έξω να είναι καταπληκτικές και μέσα να είναι όλα σάπιο το φορτίο. Μη μένουμε στο μόνο το τι, αλλά το γιατί και το τι κουβαλάει. Αυτό πάνω κάτω προσπάθησε να μας πει ο φίλος μας ο Πλάτωνας, δηλαδή να μην μένουμε στο επιφαινόμενο της κάθε συζήτησης, γιατί μην ξεχνάτε ότι μία συζήτηση ξεκινάει, έχει να κάνει μάλλον με την εκφορά λόγου από κάποιον άλλον με τον οποίον συζητούμε, αλλά και μόνοι μας όταν σκεφτόμαστε, δηλαδή σκέφτομαι εγώ να χρησιμοποιήσω τώρα ένα επιχείρημα, δεν είναι ότι είναι έτοιμες οι λέξεις. Παράγεται ένα συνέστημα, υπάρχει μια λογική ακολουθία στο μυαλό μου, ας πούμε, και τα λοιπά. Κρύγνονται οι συνάψεις όπως γίνεται σε όλο τον κόσμο, αλλά μετά πρέπει να βρω λέξεις να το μεταφέρω. Οι πρώτες λέξεις σχηματίζονται στο μυαλό μου. Αυτές υπακούν πάλι στους ίδιους κανόνες. Μπορεί πάλι να χρησιμοποιήσω μια θεωρητικά σκουριασμένη λέξη για να τη φορτώσουμε με κάτι πολύ πολύ ωραίο, ή μια ασκούριαστη και μέσα να είναι λίγο μαλακία η υπόθεση. Και αυτό είναι η μία. Η άλλη είναι το γιατί το λέω αυτό το πράγμα. Ποιος ο λόγος? Αυτό μας είπε ο φίλος μας ο Πλάτωνας, να μην ακούμε μόνο τα λόγια, μην μένουμε εκεί, μην μένουμε στο μέσο, αλλά να δούμε ποιος είναι ο σκοπός, τι κρύβεται πίσω από τις λέξεις, ποιο είναι το φορτίο αυτό που κουβαλάνε. Επίσης το να βλέπεις όταν ακούς, όταν αυτό γίνεται σαν εσωτερική διαδικασία, όταν οι λέξεις δηλαδή είναι δικές σου και προσπαθείς να τις βγάλεις προς τα έξω, πρέπει να δεις και τι ακριβώς τις έχεις φορτώσει, τι κουβαλάνε. Υπάρχουν γενικολογίες οι οποίες κυριαρχούν στη ζωή μας. Δεν υπάρχει κράτος, ξέρω εγώ, η δημοκρατία δεν έχει αδιέξοδα. Διάφορες τέτοιες γραφικότητες, τώρα μην τα πολυλογούμε, οι οποίες είναι βαρύγδουπες και τα λοιπά. Αν πάτε τώρα και το αναλύσετε, θα δείτε ότι θα πάει η συζήτηση αλλού. Δεν είναι αναγκαστικά κακό αυτό, είναι ωραίο, αλλά πρέπει να το ξέρεις από πριν. Και φυσικά κάθε φορά που ακούμε εκφερόμενο λόγο και μας μεταφέρεται ένα μήνυμα, δεν το δεχόμαστε έτσι απριόρι ότι έτσι είναι, σώνει και καλά.
ασχέτως το πόσο καλή είναι η συσκευασία και το πόσο χαμηλή είναι η τιμή. Νομίζω ότι το βασικότερο σε όλα αυτά, αν έχεις κάνει τα δύο πρώτα που είπαμε, τότε σίγουρα φτάνεις να κρίνεις αν αυτό που ακούς είναι αληθές, ας το πούμε έτσι, ή όχι. Και θα μου πείτε τώρα, είναι αληθές για ποιον? Λέει το παλικάρι που πλησίασε την Κατερίνα και της είπα, ας πούμε, το κοπλιμέντο. Ποια αλήθεια μετέφερε? Τη δική του την αλήθεια? Δηλαδή, στα δικά του τα μάτια ήταν η Κατερίνα, ας πούμε, καταπληκτική? Είναι κατά γενική ομολογία καταπληκτική? Ποια αλήθεια της μετέφερε? Ότι έχει καιρό να ερωτοτροπήσει και ψάχνει, ας πούμε, μία, να κάνει κοπλιμέντο και να πιάσει? Ποια είναι η αλήθεια που μετέφερε? Και αυτή η αλήθεια που μετέφερε το παλικάρι, πώς κολλάει με την χ αλήθεια της Κατερίνας? Την ανάγκη της να ακούσει ένα κοπλιμέντο, την αίσθηση που έχει η ίδια για τον εαυτό της κτλ. Δηλαδή πρέπει κάποια στιγμή να συμπορευθούν αυτά τα δύο πραγματάκια. Να σας το κάνω με ένα άλλο παραδειγματάκι. Πώς να το πούμε τώρα. Λοιπόν, φανταστείτε ότι έχετε στο δεξί σας ώμο από πίσω ένα τεράστιο μπιμπίκι. Αχ, να το κάνουμε να σπάσει. Όχι αυτό. Έχετε στο δεξί σας ώμο, λοιπόν, ένα Google Translate, το οποίο κάθε φορά που ακούει λέξεις με έναν ταχύτατο αλγόριθμο, αρχίζει και αποδομεί το τι ακούει και σας παρουσιάζει την πραγματικότητα του μεταφερόμενου νοήματος. Δηλαδή, βγαίνετε έξω και σας λένε, μου λέτε εμένα, πω Αλέξανδρε, τι καταπληκτική εκπομπή ήταν αυτή. Το ακούω εγώ, λοιπόν, και λέω, πω πω, καταπληκτικός ακροατής ή ακροάτρια. Έβαλε κάτω το μυαλό του και δούλεψε, ενώ πραγματικά εκτίμησε την καλλιτεχνική μας παρουσία στα Ερτζιανά και ταυτόχρονα είναι και λίγο νταχτυρντή για μένα, καθώς φάνηκα λίγο πιο μεγάλος από το μέγεθός μου, χρησιμοποιώντας τη δυναμική του μικροφόνου. Αυτό είναι το ένα. Και έρχεται τώρα Google Translator πάνω από τον ώμο μου, που δεν έχω μπιμπίκι, και μου λέει, ξέρεις φίλε, απλά ήθελε να σε αποφύγει, σου είπε κάτι καλό και σκόθηκε και έφυγε. Δύο διαφορετικά πράγματα. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Το να βλέπεις όταν ακούς. Η αίσθηση της όρασης για εμάς τους ανθρώπους είναι η βασική. Για τα σκυλάκια, ας πούμε, δεν είναι. Για το Μέρλιν το αντίστοιχο θα ήταν να μυρίσεις πριν την αμολύσεις. Σύχαμα. Μου αμόλυσε μία το μεσημέρι, με έκανε να πούμε να αλλάξω χρώμα. Αλλά τέλος πάντων αυτό είναι προσωπικό βίωμα. Να βάζεις λοιπόν το πιο ισχυρό σου μεταφραστικό απέναντι σε κάτι που μία άλλη αίσθηση σου μεταφέρει. Και μάλιστα η ακοή έχει κι άλλο ένα πραγματάκι, γιατί συνήθως τα μάτια γελιώνται λίγο πιο δύσκολα. Η ακοή γελιέται πιο εύκολα. Όταν ακούς, ας πούμε, τον αγαπημένο ή την αγαπημένη σου να σου λέει, ας πούμε, σ' αγαπώ, να σου λέει γλυκόλογα κτλ., επειδή είναι δευτερεύουσα αίσθηση η ακοή, δεν το περνάμε από τεράστια κρυσάρα. Όχι η κρυσάρα, έχω πέσει κάτω και έχω βγάλει αφρούς. Την κρυσάρα αυτή που είχαμε για το στάρι παλιά, το παράξενο, το πραγματάκι. Δεν το περνάς, να πούμε, από διάφορα φίλτρα. Το αφήνεις και λες, αχ ναι, άκουσα αυτό, με αγαπάει. Το βάζεις και στο δικό σου θέλω ή στο αποθυμένο, κολλάει πιο εύκολα. Με την όραση, λίγο πονηρεμένος να είσαι, βλέπεις ότι κάτι δεν γίνεται. Να σας πω ένα παλαβό τρίκ. Δείτε τηλεόραση χωρίς ήχο. Βάλτε μια μέρα, δηλαδή, πείτε, αντί να κάνετε ηλεκτροσόκ στα κοχώνα σας ή να οι γυναίκες να στρίβετε τα στήθια σας σαν μπαγιονέτ, αποφασίσετε να αυτοβασανιστείτε ανοίγοντας την τηλεόραση μια μέρα και να κάτσετε μπροστά, αλλά να μην έχει ήχο, να μην βλέπετε, να μην ακούτε. Παιδιά, είναι καταπληκτικό, είναι άλλο πράγμα. Δηλαδή, βλέπεις πράγματα που εκείνη την ώρα λες, πω πω, α ναι, κοίτα να δεις τι κάνουν, ρε. Είναι πασιφανές πλέον, αν βγάλεις τον ήχο. Αν βάλεις τον ήχο, μπερδεύονται, θέλει να κάνει άλλη δουλίτσα το μυαλό, είναι διαφορετικό. Σας το προτείνω. Λοιπόν, άλλωστε ο κόσμος και τα πράγματα που συμβαίνουν γύρω μας, πώς να σας το πω τώρα, θες να φτιάξεις γεμιστά. Λοιπόν, έρχεται η Κατερίνα που έχει κάνει εδώ την ερώτηση και λέει, θα φτιάξω γεμιστά. Κατερίνα, πιπεριές να μην βάλεις. Καταδικάζουμε τις πιπεριές στα γεμιστά από όπου και προέρχονται. Και τον κιμά. Τα γεμιστά είναι για με κουκουνάρι και σταφίδες. Αν ακούνε κάποιοι που αρνούνται ακόμα να βάλουν. Λοιπόν, θες να φτιάξεις γεμιστά.
Η παρουσία, η ιδεατή των γεμιστών στο μυαλό μας είναι να στεκόμαστε πάνω από το ταψί, να βγαίνουν οι αναθυμιάσεις από τις ντοματούλες ταυτόχρονα, δηλαδή βλέπουμε το ταψί, τις βλέπουμε. Οι αναθυμιάσεις μας κοπανάνε τη μύτη, άλλη αίσθηση. Σιγά σιγά παπαριάζουμε με το χέρι μας, με την αφή, το ζεστό λαδάκι, το οποίο το δοκιμάζουμε με το ψωμάκι και τη φετούλα ήδη από το ταψί. Ήδη λοιπόν έχουμε βάλει όλες τις αισθήσεις να συμμετάσχουν στο γεγονός ότι καταναλώσαμε μια παπάρα γεμιστά. Φαντάζεσαι αυτό να το έκανες αποδομημένα? Δηλαδή να έλεγες την όρασή σου, κοίτα την ντομάτα, ναι, είναι μια ντομάτα. Μετά να λέγεις τη γεύση σου, α, ωραία, τώρα νιώσε ανακατεμένα τα υλικά τα οποία έχουν σιγοψηθεί στους 200 για μια μισή ώρα, ενώ η πατατούλα δίπλα είναι άψητη. Στην αφή σου να λέγες, πρόσεχε όμως, μην βάζεις το χέρι στο καυτό το λάδι, γιατί θα καείς και θα κάνεις τζιζ. Ενώ στη μύτη σου, ας πούμε, να της έλεγες ότι ναι, ρούφα, όχι εσύ Κατερίνα μου, ρούφα τη μυρωδιά που βγαίνει, γιατί κάποιος έχει βάλει τελικά και πιπεριά μέσα και έχει χαλάσει όλα τα γεμιστά. Η πρώτη περίπτωση σου φεύγουν τα σάλια. Στη δεύτερη περίπτωση θα το παρατούσες και θα πήγαινες να πάρεις κάτι να πούμε να φας, γιατί σου έχει σπάσει τα νεύρα. Ακριβώς το ίδιο πράγμα. Θα μου πείτε πώς έφυγες από τον Πλάτωνα και πήγες στα γεμιστά. Ένα παραδειγματάκι είπαμε να πούμε. Πετυχημένο ή όχι, θα το δείξει η πορεία. Λοιπόν, αυτό είχα να πω για το συγκεκριμένο. Φαντάζομαι ότι αν επιμείνουμε στο τι και στο γιατί, μπορούμε να συζητάμε μέχρι το πρωί. Τα περισσότερα πράγματα που μας κινητροποιούν στη ζωή μας έχουμε ένα το τι κάνεις μέχρι το γιατί το κάνεις. Το τι κάνεις είναι εύκολο, το περιγράφεις. Κάθομαι εδώ και ξύνω τα theme. Ναι, αλλά το γιατί μπορεί να είναι, δηλαδή, να έχετε φάει τα νύχια σας μέχρι να το απαντήσετε. Και είναι και ωραίο αυτό. Η Νάντια εδώ λέει, θα αντέξω και την άλλη μισή. Αρχοντούλα, μέτρα προβατάκια. Αυτό είναι που δεν θα πιάσει ποτέ. Δηλαδή φαντάζεσαι να αρχίσει να νιστάζει αρχοντούλα και λέει, α, μου ήρθε να στείλει ένα προβατάκι, δύο προβατάκια, 1394 προβατάκια εντωμεταξύ. Θα είναι τίποτα από αυτά των επιδοτήσεων στην Πατησίων. Και δεν είναι εύκολο, γιατί σταματάνε και στα φανάρια. Είναι πρόβλημα. Νομίζω δεν πιάνει αυτό με τα προβατάκια. Η Μαρίτα εδώ προσθέτει Αριστοκλής. Σε εντυπωσιάζω, λέει, το κούγκλαρα. Ναι, εγώ είπα Αγαθοκλής. Λοιπόν, ναι, ήταν άλλο το όνομά του και το Πλάτων ήταν παρατσούκλι. Και τον συμπαθούμε πάρα πολύ. Καθώς έκανε την Ακαδημία και μετά πήγε ο άλλος και έκανε το Λύκειο. Ρε Αριστοτέλη, τι το θες το Λύκειο? Δηλαδή, εντάξει, για τις βρύσες, για τις συμμαθήτρες να φασωθούμε στις καταλήψεις, καλό είναι. Τα υπόλοιπα, βγάλετε μια κόλλα χαρτί και τέτοια, δεν το βλέπεις. Τέλος πάντων. Λοιπόν, η Γιούλα που λέει για την προηγούμενη ερώτηση, λέει αυτά. Μισό λεπτάκι. Ναι, χίλια συγγνώμη, γιατί πήδηξα ένα της Γιούλας. Το οποίο ακούγεται παράξενο, ένα μήνυμα. Ρε παιδί μου, λέει, ωραίες οι μοναχικές έξοδοι, λέει, αλλά και αυτές χρειάζονται. Αλλά δεν είναι καλύτερα να έχεις κάποιον να μοιράζεσαι τις εμπειρίες σου? Θέλει ισορροπία. Δηλαδή, ταξίδι δύσκολο να κάνει μόνο σου. Λοιπόν, εδώ Γιούλα μου, ευχαρίστω, θα διχογνωμήσουμε. Η ζωή, η καθημερινότητα, αυτά που κουβαλάει ο καθένα, και θα ξαναπώ, δεν είναι ότι έχω εγώ δίκιο εσύ άδικο, αλλά έχω εντελώ διαφορετική γνώμη. Όχι, δεν είναι καλύτερο να έχει κάποιον να τα μοιραστεί. Τα δυνατά πράγματα, τα όμορφα και τα λοιπά, μπορεί να εννοείς αν θέλεις έναν άνθρωπο να έχει την ίδια εμπειρία με σένα, επειδή τον συμπαθείς, επειδή θες να έχετε κοινά σημεία αναφοράς, ή επειδή αυτό που βλέπεις είναι τόσο όμορφο που λες, ρε γαμώτε εσένα, επειδή σε αγαπάω, πρέπει να το δεις και εσύ αυτό, είναι τόσο όμορφο, κοίτα το. Μέχρι εδώ συμφωνούμε, δεν μπορώ να πω τίποτα και ίσα ίσα. Αλλά το να κάποιο να μοιράζεσαι την εμπειρία, εδώ διχογνωμούμε. Όχι. Δηλαδή, φαντάζομαι τον εαυτό μου ότι έχει 2, 3, 4 πολύ ωραίες, δυνατές εμπειρίες. Δεν πάω να πει ότι είναι ωραίες, αλλά έστω ότι είναι δυνατές, τις οποίες δεν τις έχω μοιραστεί ποτέ. Ή δεν είναι για να τις μοιραστώ. Αυτό δεν τους αλλάζει το μέγεθος. Ούτε την επίγευση που έχουν. Ίσα-ίσα, αν τις μοιραζόμουν, νομίζω θα τις χάλαγα. Από αυτή την άποψη το λέω. Και για την προηγούμενη ερώτηση όλα αυτά, λέει, για τον Πλάτωνα, λέει, δεν ξέρω ακόμα. Αυτή την περίοδο διαβάζει ο Θωμάς την Πολιτεία και θα με βοηθήσει να καταλάβω κι εγώ που είμαι περιορισμένης.
Δεν υπάρχει περιορισμένος και όχι περιορισμένος. Όταν με το καλό διαβάσεις διαβάσει ο Θωμάς το φίλο μας τον Πλάτωνα και σου πει τι έλεγε, θα δεις ότι και ο συγκεκριμένος και άλλοι πιστεύαν ότι, και εγώ το πιστεύω, δεν έχω καμία σχέση με τους συγκεκριμένους, είμαι πολύ πιο χαμηλά στο level, αλλά τέλος πάντων είναι μια πεποίθηση ότι πρόσβαση στη γνώση έχουμε όλοι την ίδια. Την ίδια πρόσβαση που έχεις εσύ σε αυτήν την τεράστια βιβλιοθήκη, την έχουν όλοι. Και όταν λέμε τη γνώση, δεν εννοούμε μόνο το πόσο κάνει β στο τετράγωνο ή γ στο τετράγωνο. Τι γ στο τετράγωνο, εδώ δεν μπορώ να πούμε στον όροφο και θα πάω στο τετράγωνο. Άσε μας δε καραγκιόζι. Λέμε τώρα και κάτι παραπάνω. Αλλά η πρόσβαση στην γνώση με το γ κεφαλαίο, λες και δεν μπορώ με το μικρό. Πάλι την ίδια συζήτηση κάνουμε, ρε γάμο. Το ξεπέρνα το αυτό, βρε Αλέξανδρε. Λοιπόν, την έχουμε όλοι. Επίσης, όλοι έχουμε το ίδιο κριτήριο. Την επεξεργαστική ισχύ δεν έχουμε όλοι, η οποία όμως φτιάχνεται, δημιουργείται, εξελίσσεται, μπορείτε να την τουρμπίσετε. Θέλω να πω ότι το πιστεύαν ότι όλα είναι γύρω μας και εμείς, ανάλογα τώρα με το τι θέλουμε και πόσο το θέλουμε, προσαρμόζουμε την οπτική και την κατανόησή μας απάνω του. Οπότε καταλήγουμε, Γιούλα μου, άστον τον άλλο να διαβάζει, να πούμε, και εσύ κοίτα κανένα Πολωνό. Δεν μας είπες αν αυτή είναι ξινή η συγκεκριμένη. Λοιπόν, και η Αρχοντούλα που λέει, έχω δουλέψει απίστευτα πολύ σήμερα και δεν ηρεμεί ο εγκέφαλος. Έχω. Άναψα τσιγάρο, σηκώθηκα από το κρεβάτι και έβαλα να σε ακούσω. Και μετράς προβατάκια. Μία η απορία, δύο η απορία. Λοιπόν, φαντάστε τα ερωτηματικά να κάνουν μπε και να χοροπηδάνε πάνω από την Αρχοντούλα. Θα κοιμηθούν οι υπόλοιποι, Αρχοντούλα μου. Θεωρώ, λέει, ανεξάρτητα από την αλήθεια που θέλει να μας μεταφέρει ο καθένας, τελικά κρατάμε την αλήθεια που θα θέλαμε να κρατήσουμε εμείς. Αυτό έχει πολύ, πολύ δίκιο. Έχει συμβεί πολλές φορές να σκεφτόμαστε εκ των υστέρων μία συζήτηση και για να την εκλάβουμε την πραγματική αλήθεια του συνομιλητή μας. Αυτό το τι θέλουμε να ακούσουμε με το τι λέει ο άλλος είναι καταπληκτικό. Το έχουμε πάθει όλοι, πολλές φορές συνεχίζουμε όλοι να το παθαίνουμε. Είναι ταυτόχρονα παλαβό τρίκ το οποίο και σε κουτσένει και σου δίνει φτερά στα πόδια. Είναι καταπληκτικό. Αν το αντιληφθείς, σου δίνει φτερά στα πόδια. Αν δεν το αντιληφθείς, σε κουτσένει. Προσθέτει εδώ η Αρχοντούλα και γιατί, λέει, τέλειο είναι το ταξίδι μόνη μου. Εγώ συμφωνώ. Δηλαδή, πραγματικά έχω κάνει απίστευτα ταξίδια μόνος μου και έχω περάσει και πάρα πάρα πολύ ωραία. Για το προηγούμενο που λέγαμε, παρατηρήστε στη ζωή σας ή στη γενικότερα στην περιραίωσα εκεί που λειτουργείτε ο καθένας στην πραγματικότητά του, συζητήσεις που σας έχουν μεταφερθεί ή μπορεί να έχετε βιώσει και οι ίδιοι από, θα πάρω ένα τυχαίο παράδειγμα, από αυτά τα ζευγάρια που επαφορμής, ας πούμε, ενός άσχημου γεγονότος που τους συνέβη, κάνουν μια συζήτηση για τις σχέσεις τους. Όσοι θέλετε να ξεράσετε τώρα, Κατερίνα, πάρε λίγο τα γεμιστά, μην λερώσουμε. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, θα παρατηρήσετε λοιπόν ότι συνήθως αυτοί που είναι και λίγο έτσι προσπαθούν ή αυτοπροσδιορίζονται ως πιο εγκεφαλικά δυνατοί, κάθονται και κάνουν μια συζήτηση. Σε αυτές τις συζητήσεις δεν ακούει ποτέ κανείς τον άλλον. Επίσης, συνήθως δεν λένε αυτό που θέλουν με την προοπτική ότι τι διάολο θα ακούσει ο άλλος. Οπότε είναι σαν να έχεις δύο μουγκούς ανθρώπους οι οποίοι προσπαθούν να προφέρουν λόγια σε διαφορετική γλώσσα για να προσεγγίσουν δύο διαφορετικές θεματικές συζήτησεις και να βγάλουν ένα αποτέλεσμα. Δηλαδή δεν γίνεται ποτέ. Είναι, με λίγα λόγια, καταλήγουμε εκεί. Αυτό συμβαίνει πάρα πάρα πολύ συχνά. Το τι θέλει να πει ο άλλος με το τι θέλουμε εμείς να καταλάβει από το τι λέει ο άλλος ή τι θα θέλαμε να είναι ο άλλος. Έχετε ακούσει πολλές φορές αυτό, αν το απλώσεις λιγάκι, μια άλλη γραφικότητα μεγάλη που λέει ότι, συνήθως το έχω ακούσει από γυναίκες, αλλά το λένε και άντρες, δεν έχει αυτό, ότι ναι, εντάξει, αλλά εγώ θα τον αλλάξω ή θα την αλλάξω. Και μετά σου λέει, μα το μαλάκα δεν άλλαξε τελικά. Δεν θα άλλαζε εξ αρχής. Είχες μία ψευδαίσθηση. Στο μυαλό σου ήταν αυτό μόνο, δεν είναι. Και μετά έχεις και παράπονο. Όλη αυτή η ιστορία γίνεται εν τέλει
για να μην δεχτείς ότι ήμουνα βλαμμένος εξ αρχής και δεν είχα δει την πραγματικότητα. Που είναι πολύ απλό και είναι πολύ όμορφο η πραγματικότητα. Είναι ένα. Κάθε εμπειρία καινούρια είναι σαν το πείραμα στο εργαστήριο. Αν δεν αποτύχεις 10 φορές, δεν μπορείς να βγάλεις ένα σωστό συμπέρασμα. Να σε οδηγήσει κάπως. Δηλαδή, δεν έχει κανείς την απέτηση να είσαι καταπληκτικός στις σκέψεις σου, στις αντιδράσεις σου. Αυτά είναι μόνο στις ταινίες. Θυμάμαι μια συζήτηση που είχα κάνει παλιά και είναι. Δηλαδή, μου έχει μείνει, πρέπει να είναι από τις αγαπημένες μου συζητήσεις. Δεν σας απασχολεί αυτό γιατί δεν έχει να κάνει. Αλλά είχαμε καταλήξει και πραγματικά τώρα το θυμάμαι με χαμόγελο ότι κοίτα να δεις, η ζωή δεν είναι ο Ρέιμον Ρέντικτον. Όσοι έχετε δει το Red στην τηλεόραση, το Ρέιμον Ρέντικτον, πώς λεγόταν η σειρά, όσοι το έχετε δει, ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε τόσο οξίνια που χοροπηδούσε το FBI, τον υπόκοσμο, 50 χρόνια και συνέχισε να τους χοροπηδάει μετά. Αυτό είναι ένας fictional character. Δεν μπορείς συνέχεια να είσαι τόσο δομημένος στη σκέψη σου. Πιθανώς και να μπορείς, αλλά ή θα είσαι σε κανένα μοναστήρι στο Θιβέτ, ή θα είσαι κανένας αλλοπαρμένος που δεν μπορεί να επικοινωνήσει με αυτή την πραγματικότητα. Δηλαδή, και στις δύο περιπτώσεις σας ζηλεύω, παιδιά, αλλά είναι άλλη συζήτηση. Δεν μπορείς ανά πάσα στιγμή να είσαι τόσο δομημένος, τόσο έτοιμος και να έχεις φανταστεί ό,τι άσχημο μπορεί να συμβεί και το αντίκρισμά του, το αντίμετρό του κτλ. Αυτό λοιπόν, αν μπορούμε να το δώσουμε ως δικαιολογία σωστή, ορθή στους άλλους, το Blacklist. Μπράβο ρε Γιώργο, μπράβο. Καταπληκτική σειρά μέχρι το τέλος που μας σπάσαν τα νεύρα, να πούμε, και ήταν μια μαλακή κοίμηση. Αλλά μέχρι ενός σημείου ήταν καταπληκτική. Όταν λοιπόν αυτό το θεωρείς σαν δικαιολογία απέναντι στους άλλους, μπορείς να το θεωρείς και δικαιολογία απέναντι στον εαυτό σου. It's okay να κάνεις λάθος. It's okay να κάνει λάθος κι ο άλλος. Επιστρέφουμε στο προηγούμενο. Στο τι και στο γιατί. Δηλαδή, δεν μου λέει και τίποτα το να έρθει, και πραγματικά στη δικιά μου τη ζωή, να έρθει κάποιος, κάποια και να πει: ξέρεις, Αλέξανδρε, έχει γίνει αυτό. Είναι αυτό. Εντάξει, λάθος. Μαλακία. Μάλιστα. Το γεγονός, σαν γεγονός, δεν μου λέει τίποτα. Επίσης, έχω σταματήσει τέτοιες συζητήσεις, δηλαδή να έρθει ο άλλος ή η άλλη και να μου πει: ξέρεις, είναι φρικτό αυτό που συνέβη, κάτσε να σου αναλύσω και τέτοια. Και όταν άκουσα το γιατί, που το ρώτησα αμέσως, στα 5 λεπτά είχε τελειώσει η συζήτηση και δεν με ένοιαζε πια. Και συνεχίσαμε και όλα καλά. Είναι άλλο τόνα, άλλο τάλο. Λοιπόν, η Γιούλα προσθέτει, λέει: εντάξει, δεν διαφωνούμε, λέει, για τα ταξίδια. Απλώς τα βλέπουμε από άλλη οπτική. Και αυτό είναι το ωραίο της εκπομπής. Και το καταχαίρομαι. Δηλαδή, ισχύει για τα ταξίδια ό,τι ακριβώς ισχύει με το στήθος της Γιούλας. Το βλέπουμε από άλλη οπτική. Μακάρι και εγώ, λέει, να είχα φτάσει στο επίπεδό σου να χαίρομαι μόνη μου. Δεν είναι ένα συγκεκριμένο επίπεδο. Μην τον μπερδεύεις, Γιούλα μου. Δεν είναι πάνω κάτω αυτό. Είναι απλωμένο στο χώρο. Δηλαδή, εσύ το στήθος σου μπορείς να το δεις από πάνω και να βλέπεις ταυτόχρονα και το πηγούνι σου. Εγώ δεν μπορώ. Πρέπει να πάω δίπλα στον ώμο σου. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Δεν είναι πάνω κάτω. Είναι πέρα δόθε. Που είναι καταπληκτική η τεχνική, να τη δοκιμάσετε. Μακάρι και εγώ, λέει, ωραία. Για τους Πολωνούς δεν ξέρω, λέει, αν είναι ξινοί. Δεν δοκίμασα. Άντε βρε Γιούλα μου, τι κάνεις? Αφού έχεις βάλει τον άλλον να έρθει στην Πολωνία για να ξαναβιώσετε τη γαμήλια τελετή βλέποντας System of a Down και διαβάζοντας Πλάτωνα. Εντάξει, εσύ τι θα κάνεις? Δοκίμασε κάτι. Έφτασα κοντά, λέει, αλλά θέλοντας και μη είδα ότι είναι ανατομικά σε καλό επίπεδο. Τι εννοείς, είδες ξεβράκο το Πολωνό τυχαία? Όση ώρα διάβαζε ο άλλος την πολιτεία. Κοίτα να δεις. Θωμά δεν αλλάζει να διαβάζει το συμπόσιο. Δηλαδή εκεί τουλάχιστον πίνουνε κιόλας. Λοιπόν, η Αρχοντούλα προσθέτει, γιατί να αλλάξεις κάποιον, λέει. Τώρα μπορώ να σου πω 500 λόγους που έχω ακούσει. Γνωρίζεις κάποιον, λέει, που σου αρέσει για αυτό που είναι και προσπαθείς να τον κάνεις, λέει, κάτι εντελώς διαφορετικό, το οποίο τελικά δεν αρέσει, λέει, τον αποσυντονίζεις και στο τέλος γίνεται βαρετός γιατί βαριέται και αυτός, λέει, με τη ζωή του και τελικά, λέει, φτάνει να παραπονιέσαι ότι δεν είναι αυτός που γνώρισα. Αυτό εν συντμήση είναι καταπληκτικό που είπε Αρχοντούλα. Το έχετε συναντήσει όλοι στη ζωή σας, το έχετε ακούσει σαν παράπονο, πιθανώς να το έχετε βιώσει κιόλας κάποια στιγμή. Ο Χαβαλές στην όλη αυτή αλληλουχία
Είναι αυτό που αναφέρει εδώ η Αρχοντούλα στην αρχή. Το γνωρίζεις κάποιον, λέει, που σου αρέσει για αυτό που είναι. Θα έχετε παρατηρήσει ότι συνήθως ο κόσμος μεταφράζει αυτό που είναι, αυτό που έχει απέναντί του, με αυτό που θα ήθελε να είναι. Δηλαδή, και μάλιστα εξ αρχής, με βλέπετε καθυστερώ γιατί έπρεπε να πιω λίγο από αυτό το καπιταλαβό καφέ και πήρα παραμάζωμα και ένα καλώδιο, το οποίο δεν ξέρω τι είναι. Μάλλον ακουγόμαστε. Λοιπόν, γνωρίζετε ένα αγοράκι με ένα κοριτσάκι. Πάμε μέχρι εδώ να το πάμε έτσι στα ιστορικά. Μπράβο στα παιδιά. Εκείνος τη βλέπει και του αρέσει οπτικά. Εκείνη του έχει ντυθεί, ας πούμε, γιατί μπορεί να το υποστηρίξει κιόλας, ας πούμε. Του έχει βάλει μια κοντή φουστίτσα, ένα ανοιχτό ντεκολτέ. Είναι και πανέμορφη κοπέλα κτλ. Τη βλέπει αυτός που τη θέλουν όλοι. Και ξαφνικά του κάθεται αυτουνού, για κάποιο λόγο η κοπέλα θα είναι βλαμμένη, δεν εξηγείται αλλιώς. Και μετά της λέει: ξέρεις, ναι, αλλά θα βγούμε έξω και να μείνεις εντυμένη με το κοντό σου και με το μπούστο, γιατί ρε καραγκιόζη, αφού έτσι σου άρεσε. Δηλαδή, λέω ηλίθια παραδείγματα για τώρα, αλλά το καταλαβαίνετε, ναι. Αφού αυτό ήταν που γνώρισες. Αυτό ήθελες στην αρχή, δεν ήξερες το χαρακτήρα της, δεν ήξερες τίποτα. Είδες μια πανέμορφη κοπέλα και λες: αυτό το πλάσμα θέλω να το έχω δίπλα μου, στο κρεβάτι μου, για τη ματαιοδοξία μου, γιατί έχω αισθητικό κριτήριο, για χίλιους δύο λόγους. Για όποιο λόγο. Αλλά αυτό είδες. Μετά τι βγαίνεις και λες: ας με, ναι, αλλά όχι, αυτό μου βάλει το να μην βάλει το άλλο. Το ίδιο ισχύει και για το κοριτσάκι που, γνωρίζοντας το κοινωνικό αυτό αγοράκι, που είχε μια έντονη κοινωνική ζωή, είχε φίλες, του μιλάγανε, είχε και μια δόση χιούμορ κτλ. Ξαφνικά όμως έβγαινε με τους φίλους του κάθε 2-3 μέρες και περνούσαν καλά και γυρνούσε χαρούμενος. Έρχεται και του λέει ότι κοίτα να δεις, ναι, αλλά δεν γίνεται να έχεις τις φίλες. Δεν γίνεται, και δεν γίνεται να πηγαίνεις με τους άλλους και να είσαι χαρούμενος. Δηλαδή με μένα δεν είσαι χαρούμενη. Κάτσε μωρή ηλίθια, αφού έτσι το γνώρισες. Αυτό σου άρεσε. Τα χαζά αυτά παραδειγματάκια έρχονται να πιστοποιήσουν αυτό που οι περισσότεροι έχετε συναντήσει στη ζωή σας και που με λίγα λόγια εδώ πέρα συνθμίσει μας λέει η Αρχοντούλα, το δεν είναι αυτός που γνώρισα. Δεν ήταν ποτέ αυτό που φανταστήκαμε. Ήταν άλλο πράγμα. Δεν το βλέπαμε. Και μετά όταν έρχεσαι και βλέπεις τελικά τι είναι ο άλλος και τι είναι η άλλη, την πραγματικότητα, λες δεν μ' αρέσει. Ναι, δεν σ' αρέσει. Αφού έφτιαξες άλλο μονάχο στο μυαλό σου, αλλά δεν φταίει ο άλλος σε αυτό. Δηλαδή, αυτές οι αλληλοκατηγόριες για να φανούμε θύματα και να πάρουμε το like από όπου και αν προέρχεται. Λοιπόν, η Μαρίτα προσθέτει: οι Πολωνοί είναι και αυτοί αντιστοίχως, λέει, μαυροθύμ, θύμ, σαν τις Πολωνές. Δεν ξέρω, βρε Μαρίτα μου, δεν μου έχει ξεβρακωθεί κανένας. Έχουμε στείλει τους πρεσβευτές εκεί. Αλλά ο ένας έχει πάει να πούμε και διαβάζει Πλάτωνα και οι άλλοι ψάχνουν ξεβράκο τους να πούμε πρώην του Ανατολικού Μπλοκ. Δεν ξέρω. Μετά τώρα μας το έχουν βάλει όλο κάτω από το ήρθαμε για τη συναυλία. Να το τι και το γιατί. Δηλαδή ευχαριστούμε τα παιδιά που μας δίνουν το επιχείρημα. Με τούτα και με εκείνα έχουμε φτάσει ακριβώς στη 1:30. Έλα ρε εσείς. Πώς πέρασε η ώρα σήμερα. Θυμίζω, είσαστε συντονισμένοι εδώ στους 98,1 του Athens Free Radio. Τι ζέστη είναι αυτή που γίνεται. Εσείς ζεσταίνεστε ή μόνο το δικό μου το ποπουλίνι έχει συχαμένη ραδιοφωνική εικόνα, αλλά δεν πειράζει. Έχει μια δροτσίλα, έχει κάτι. Τι διάολο συμβαίνει. Έχω βάλει και τον ανεμιστήρα να βαράει τους ζαβούς αντί να βαράει εμένα. Τέλος πάντων, άντε τι να σας κάνω. Θυμίζω λοιπόν, είστε εντελώς λάθος συντονισμένοι εδώ στους 98,1 του Athens Free Radio. Για μία ακόμα Πέμπτη κάνουμε αυτή τη διαδρομή ανάμεσα στα σοκάκια που είναι γεμάτα ερωτηματικά. Το ονομάζουμε «Έχω μία απορία» και για 2 ώρες περιδιαβαίνουμε πέρα δόθε όλα τα σοκάκια που έχουν τα ερωτηματικά μας. Κοιτάμε δεξιά και αριστερά, μέσα μας, έξω μας, στον κόσμο, στο τι συμβαίνει, στην πολιτική, την ιστορία, τη φιλοσοφία. Δεν μας νοιάζει από όποια θεματική και αν προέρχονται, πράγματα που μας δημιουργούν απορία, που μας δημιουργούν ερωτηματικό. Και ευελπιστούμε, καλή ώρα τώρα, σε μισή ώρα από τώρα, στο τέλος της κάθε εκπομπής, να έχουμε περισσότερα ερωτηματικά από ό,τι είχαμε απορίες στην αρχή. Και άρα να έχουμε κάνει κάτι δημιουργικό, κάτι ωραίο. Ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, είτε αναφορικά σε αυτά που λέμε, είτε σε κάτι άλλο καινούριο δικό σας, πολύ πολύ ευχαρίστως. Μπορείτε να βρείτε εδώ πέρα το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook, είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα, είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας. Γράφετε το μήνυμά σας, μας κάνετε και add friend και follow κτλ. Αλλά το βασικό είναι να
Ναι, έχουμε και τη δική σας την οπτική. Έχω ξεχάσει, είχε στείλει εδώ πέρα η Κατερίνα και μια δεύτερη ερώτηση που λέει υπάρχουν άραγε μεγάλα πάθη, και θα την απαντήσουμε γιατί έχει πολλά πολλά ενδιαφέροντα πραγματάκια. Ένα από τα ενδιαφέροντα πραγματάκια που έχει αυτή η ερώτηση είναι ότι όλοι ακούμε τις ίδιες λέξεις. Κοιτάξτε πώς ενώνονται όλα. Θεωρητικά καταλαβαίνουμε το ίδιο πράγμα και τελικά ο καθένας καταλαβαίνει ό,τι θέλει. Παίρνουμε τη λέξη, τις λέξεις τέλος πάντων, μεγάλα πάθη, αν υπάρχουν ή όχι. Για να απαντήσουμε, θεωρητικά πρέπει να πούμε όλοι ναι, υπάρχει αγάπη, ο έρωτας, το μίσος και ξέρω εγώ και διάφορα τέτοια πραγματάκια. Πολύ ωραία. Αυτή θα ήταν ο αυτοματισμός της απάντησής μας. Αμέλα τώρα που πρέπει να πας, λες τι ρωτάει, και κάνεις μια μικρή συντακτική ανάλυση. Και σου έρχεται η λέξη πάθος. Και λες τι διάολο είναι αυτό. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Λοιπόν, και θα δείτε ότι ξεπερνάει κατά πολύ αυτά που λέγαμε τώρα στην αρχή. Είναι από το ρήμα Πάσχο, το αρχαίο ρήμα Πάσχο, που σημαίνει παθαίνω κάτι, υφίσταμαι κάτι, νιώθω κάτι. Όλα αυτά είναι στο ρήμα Πάσχο, από το οποίο προέρχεται το πάθος. Είναι άλλο το παθαίνω, άλλο το νιώθω, άλλο το αισθάνομαι, άλλο το υφίσταμαι. Προσέξτε, με μία λέξη. Οπότε στην ερώτηση τη γενική υπάρχουν μεγάλα πάθη, πρέπει να δώσουμε έναν από τους τέσσερις χαρακτηρισμούς της λέξης πάθος, για να δούμε προς τα πού θα κατευθυνθούμε. Γενικότερα αυτό που αντιλαμβανόμαστε τώρα είναι ένα μεγάλο συνέστημα, μια έντονη τέτοια. Πάθος είναι το ερωτικό πάθος, αυτό που παθαίνει το σωματικό του βρουτζά, που η ψυχή σου παθαίνει σωματικό του βρουτζά, το μεταφέρει στο σώμα σου και όλοι μαζί σούμπιτοι προσπαθούν να το εκτονώσουν. Μια καταπληκτική αίσθηση, πάρα πολύ όμορφη. Ελπίζω μια φορά στη ζωή σας να το βιώσετε. Από εκεί και μετά μένει πολύ έντονο και είναι πάρα πολύ όμορφο. Αυτό είναι ένα πάθος. Πάθος είναι και το χαρτοπαίγνιο. Το αντιμετωπίζουμε ως ένικο της λέξης πάθος. Πάθος είναι το κουτσομπολιό. Πάθος είναι η μνησικακία. Πάθος είναι ο αλτρουισμός. Πάθος θα μπορούσαμε ακόμα να πούμε ότι είναι ο φονταμενταλισμός, είτε θρησκευτικός, είτε πολιτικός κτλ. Παθιάζουν τα πλήθη. Πάθος είναι αυτό που χοροπηδάνε οι άλλοι στις κερκίδες, να πούμε, γιατί οι εκατομμυριούχοι κάτω που παίζουν μπάλα βάλαν ή δεν βάλαν ένα τόπι μέσα σε κάτι δίχτυα. Και αυτό είναι ένα πάθος. Βλέπουμε λοιπόν ότι έχει να κάνει με το που στρέφουμε την λέξη. Και το δεύτερο, γι' αυτό είναι πολύ πολύ ενδιαφέρον αυτό που μας είπε εδώ η Κατερίνα. Προσέξτε τώρα, είναι τρεις λέξεις η ερώτηση. Είναι υπάρχουν μεγάλα πάθη. Ήδη στη λέξη πάθη έχουμε δώσει 5-6 ερμηνείες, 7 πόσες έχουμε δώσει. Τι εννοούμε μεγάλα? Δηλαδή, όσοι θυμόσαστε το φίλο μας τον Δεσποινής Μαργαρίτα, τη θεατρική παράσταση που κάναμε πέρυσι και τον καταγάψα, τον κατασυμπάθησα, αυτό να είναι, που ήθελε φραπέ γλυκό μεγάλα, γλυκό σαν και εμένα, μεγάλα σαν τα αρχήμ. Λοιπόν, τι εννοούμε μεγάλα πάθη? Ποιο είναι το μέτρο σύγκρισης? Ποιο είναι το μικρό? Όλοι καταλαβαίνουμε το ίδιο πράγμα. Όταν ακούσουμε υπάρχουν μεγάλα πάθη, με μια σου έρχεται στο μυαλό, ναι, ναι, υπάρχουν, είναι αυτοματισμός. Ποια είναι τα μεγάλα? Και αν υπάρχουν μεγάλα, τώρα σε αυτή την ερώτηση της Κατερίνας, πρέπει να απαντήσουμε σε συγκεκριμένο level, πρέπει να το πάμε μέχρι τον τρίτο όροφο, γιατί στον πέμπτο όροφο της πολυκατοικίας έχει πιο μεγάλα πάθη. Ή στο ισόγειο έχει πιο μικρά. Και τελευταίο αφήσαμε το ρήμα. Το υπάρχω. Υπάρχουν, εδώ. Τι εννοούμε υπάρχουν? Το ρήμα αν υπάρχουν στη συγκεκριμένη ερώτηση έχει να κάνει με το αν τα αντιλαμβανόμαστε. Δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρχουν και εμείς να μην τα αντιλαμβανόμαστε. Υπάρχουν επειδή τα αντιλαμβανόμαστε. Είναι αυτό το κλασικό, το αν πέσει ένα δέντρο σε ένα δάσος και δεν υπάρχει κανείς γύρω γύρω να το ακούσει, έκανε ήχο. Τι εννοούμε? Τρεις λεξούλες και είναι καταπληκτική η ερώτηση. Μεγάλα πάθος μπορεί να είναι κάποιος να είναι παθιασμένος
τα μεγαλύτερα πάθη που έχω δει εγώ στη ζωή μου, που δεν είναι μέτρο σύγκρισης, αλλά για μένα είναι, γιατί αυτή την οπτική έχω, είναι πράγματα τα οποία δεν θα ήταν από τα πρώτα που έρχονται στο μυαλό μας. Δηλαδή έχω δει ανθρώπους παθιασμένους με την τέχνη τους, όποια και αν ήταν αυτή η τέχνη. Και μάλιστα σε αυτή την οπτική, σε αυτή την εικόνα, δεν μπορούσαν τα μάτια μου να το δούμε, αλλά το αισθανόμουν στην περιραίωσα, πιθανώς και λίγο έτσι ονειροβατώντας, αλλά εν τούτης εγώ το πιστεύω ότι και η τέχνη έδειχνε πάθος απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους. Τώρα μιλάμε για το πάθος, για το πάθιασμα, για την ψυχική εφορία, για το δόσιμο, για αυτό το πάθος. Έχω δει ανθρώπους να είναι παθιασμένοι, να υποστηρίζουν δηλαδή με νύχια και με δόντια και με χαρά, όχι με κατήφια, όχι γαμώτο, να είναι παθιασμένοι με το ρόλο που έχουν αναλάβει. Να είναι παθιασμένοι εραστές, να είναι παθιασμένοι σύντροφοι, να είναι παθιασμένοι γονείς. Έχω δει ανθρώπους να είναι παθιασμένοι με την εικόνα. Την εικόνα την οποία θέλαν να παράγουν οι ίδιοι. Όλα αυτά που σας λέω είναι δικά μου παραδείγματα. Φαντάζομαι είναι και δικά σας, γιατί δεν ζω κι εγώ να πούμε σε κανένα κλουβί. Και απ' την άλλη έχω δει ανθρώπους να είναι παθιασμένοι. Ακριβώς προσέξτε τώρα, η ίδια μετοχή είναι, okay. Με την εικόνα τους, όπως σας έλεγα πριν, αλλά αυτοί που θέλαν να φτιάξουν με ένα αφήγημα, το οποίο εμένα προσωπικά μου έχει κοστίσει παλαβά σε συναισθηματικό τέτοιο, και το λέω με χαρά πλέον, γιατί το είδα να συμβαίνει με ένα παθιασμένο αφήγημα, χωρίς να είναι αλήθεια, χωρίς να είναι αυτό η πραγματικότητα, πασιφανώς τώρα. Αλλά παθιαστήκανε με ένα αφήγημα, με ένα τέτοιο. Θα υποστηρίξω αυτό το πράγμα με τίμημα τη ζωή σου ακόμα, ο Βολτέρος, αλλά όχι και τόσο αλτρουιστής, μην το γαμθεί κιόλας. Έχω δει ανθρώπους να είναι λυσσασμένοι για αποδοχή. Και αυτό να το ψάχνουν σε πράγματα τα οποία είναι άσχετα με την αποδοχή. Να τους βγαίνει σε μονή, να τους βγαίνει σε ζήλια, να τους βγαίνει σε κακεντρέχεια. Να τους βγαίνει ακόμα και σε ψεύτικες χαρούμενες στιγμές. Δεν περιγράφω κάτι που δεν το έχετε δει και εσείς στη ζωή σας. Απλά μεταφέρω τώρα τις δικές μου τις εικόνες που πρόχειρα μου ήρθαν στο μυαλό. Να μην το συνεχίσω, δεν έχει να κάνει. Γενικότερα στην ερώτηση αν υπάρχουν μεγάλα πάθη, εγώ θα απαντούσα ναι. Αλλά θα πρέπει να προσδιορίσουμε τι εννοούμε πάθος. Πάθος δεν είναι μόνο το ερωτικό πάθος, το οποίο είναι κάτι πάρα πολύ όμορφο αν πάρεις όλα τα κομμάτια του παζλ από το οποίο αποτελείται, γιατί είναι τεράστιο το παζλ αυτό, και τα ενώσεις όταν έχεις όλη την εικόνα και δεν έχεις μόνο την κούτα που κάνει χράτσα χρούτσα και στα ιταλικά διαβάζεται πουτσλε και είναι προβληματικό. Όταν έχεις όλη την εικόνα και την προσφέρεις, είναι κάτι καταπληκτικό. Πάθος επίσης είναι η χαρτοπεξία, ο τζόγος. Πράγματα από τα οποία εξαρτάσαι. Νομίζω ότι το πραγματικό πάθος εξαρτάται από εσένα και δεν εξαρτάσαι εσύ από αυτό. Εδώ είναι το κύβδηλο του όλου πράγματος. Και έτσι μπορείς λίγο εύκολα ή δύσκολα, τέλος πάντων, να διακρίνεις τι διάλογο σου συμβαίνει. Το πραγματικό, το συμπαντικό πάθος εξαρτάται από σένα. Σε ψάχνει για να γίνεις από το medium του, από τον τρόπο να βιώσει τον εαυτό του, μέχρι το πουτανάκι του. Αλλά με τον καλό τρόπο. Το άλλο γίνεσαι εσύ. Και αυτή είναι η διαφορά. Έτσι μπορείς να το κρίνεις και να καταλαβαίνεις, τέλος πάντων, πιο εύκολα τι σου συμβαίνει. Αυτή είναι η δική μου η άποψη. Δεν πάω να πει ότι έχω δίκιο, ούτε ότι έχω άδικο. Οπότε το έχουμε. Ο φίλος ο Κώστας λέει: έχει όντως, λέει, πολύ ζέστη σήμερα. Σκέψου, ζεσταίνομαι κάτω από το air condition. Κώστα, έχεις σκεφτεί να το ανάψεις? Ό,τι σούπα, Κώστα. Να, παθιασμένα τώρα ο Κώστας ψάχνει να βρει το τηλεκοντήριο, γιατί είναι και στα βόρεια προάστια.
Ξέρετε, έχουν κάτι. Όταν λέμε air condition εκεί πέρα, δεν εννοώ με αυτά που έχετε στη σπίτι σας που καίνε ρεύμα. Αυτοί βγάζουν εκεί πέρα, να πούμε, τους πετάνε από κάτω κάτι σακούλες του Μπερμπαστάθη παγωμένες και μπαίνουν μέσα στο σπίτι και λέει: μωρό μου, είναι ζεστό το δωμάτιο.

Δηλαδή πραγματικά έχω δει και εγώ, αλλά δεν είχα πληρώσει. Τζάμπα μου τα φέρναν περισσότερα από όσα πρέπει, λέει, για μια ζωή. Δεν υπάρχει πρέπει. Από τότε που μπήκανε τα πρέπει στη ζωή μας, Θωμά, είναι σαν να πρόσθεσες κάγκελα στο κελί που ο ίδιος έφτιαξες για τον εαυτό σου. Και μάλιστα τα κάγκελα δεν ήταν χύτο σίδηρος. Ήταν πέι. Δεν θες καν να πας κοντά να βιώσεις τη λευτεριά. Την πρώτη ώρα, λέει, δεν την πάλευα καθόλου. Μετά μπήκα, λέει, σε μια σάουνα 100 βαθμούς με 0 υγρασία και έκαψα τόσα εγκεφαλικά κύτταρα που δεν με ενδιέφερε πια. Είδες, Θωμά, όταν αλλάξουν οι προτεραιότητες στη ζωή, αλλάζουν και οι προτιμήσεις μας. Δηλαδή, εκείνη την ώρα που έχεις 100 βαθμούς θερμοκρασία, 0 υγρασία, που είσαι πιο μπιφτέκι από ποντέ, δεν λες, ρε παιδιά, σ' ανοίξει κάποιος τον εξαερισμό, την πόρτα. Δεν είναι το πόμολο αυτό, δεν πειράζει. Είναι ένα από τα πέι, αλλά σ' ανοίξει την πόρτα, δεν σε νοιάζει. Και κυκλοφορούσα, λέει, και με τον μπαργαλάτσο έξω και έπινα μπύρες στα τζακούτζι. Είδες, το μάμου. Ήταν θέμα συνήθειας. Ήταν κάτι που δεν το είχες δοκιμάσει. Τώρα εσύ, έχοντας δοκιμάσει τα πολωνικά πέι κατά εκατοντάδες, όπως μας είπες, έχεις άλλη οπτική. Τώρα αρχικά μπορείς να κάνεις συζήτηση με τη Γιούλα. Δηλαδή πραγματικά βιωματική συζήτηση. Να σου πει η Γιούλα, είχα πιάσει ένα τάδε, να της πεις και εσύ, εγώ είχα πιάσει 4 τέτοια. Και να βγεις και από πάνω. Δηλαδή το βλέπεις το σύμπαν, τροχιοδρομικά να πούμε, σου έδειξε το δρόμο. Λοιπόν, η Αρχοντούλα εδώ προσθέτει, επίσης, λέει, ευελπιστούμε σε μισή ώρα να κοιμηθούμε, κάτι που δεν το βλέπω. Σε μισή ώρα, για να δω, δηλαδή στις και 10. Δεν θα έχουμε κοιμηθεί στις και 10, θα έχει τελειώσει η εκπομπή. Θα πρέπει να πάω εγώ να φάω. Θα πρέπει να πάω τους ηλίθιους. Να σας πω ένα βασανιστήριο που φάγανε χθες. Εδώ από το ντόπιο σπα είχε φτιάξει κάτι. Το γαστριμαρικό team εδώ πέρα του μείον 14 του 72ου ρόφου του Ραδιομεγάρου. Έφτιαξε κάτι μπιφτέκια. Για οικία κατανάλωση, καθώς εγώ δεν τα τρώω αυτά. Και μέτρησε λάθος το αλάτι. Αντί για μία χούφτα, έβαλε 2-3. Έχω πάθει ακριβώς το πράγμα, το ίδιο πράγμα να πούμε, στην παραλία γυμνιστών που δεν ήταν ο Θωμάς. Γι' αυτό θα πω ότι το έκανε σε γυναίκες και όχι σε ένα πολωνό μαντράχαλο. Λοιπόν, και τα μπιφτέκια βγήκανε σαν κάτι μπακαλάο με κιμά. Χωρίς να το καλοσκεφτούμε, επειδή όμως κατά τα άλλα ήταν νόστιμα, λέμε, επειδή τα Homo sapiens δεν μπορεί να το καταναλώσει, δεν το δίνουμε στα τετράποδα που θα είναι πιο εύκολο. Τα τετράποδα λυσάξανε τα κακόμερα, πάθανε το βασανιστήριο που είχαν κάνει στον Ηλιόπουλο σε εκείνη την ταινία που του δίνανε λακέρδα που ήταν στη φυλακή. Τέλος πάντων, διασκεδάσαμε πάρα πολύ με τα τετράποδα, δεν διασκεδάσαμε καθόλου με το γεγονός ότι ένα από αυτά αποφάσισε να κατουρίσει το κακόμερο γιατί είχε πιει 80 λίτρα νερό. Λοιπόν, η Μαρίτα που λέει, παίζει να με άκουσαν και οι διπλανοί με το μήνυμα του Θωμά. Σου έστειλε και σε ένα μήνυμα ο Θωμάς. Σου έστειλε τα 100 pay. Πω, παιδιά, καταλαβαίνετε. Τα 100 pay του Θωμά. Μία ιστορία στην Πολωνία. Δεν κατάλαβα. Θωμά, συνέχισε να τα στέλνεις εκεί, αγορινά μου. Σε μένα μην τα στέλνεις. Δηλαδή, δεν θέλω καν να τα φανταστώ. Είναι μακριά. Και αγαπημένα, άμα τα δεις λίγο παραπάνω. Λοιπόν, με τούτα και με εκείνα, φτάσαμε στις παρατέταρτο. Έλα ρε, πέρασε, είδατε να πούμε, πετάει ο άλλος να πούμε 150 πολωνικά πέσει στη συζήτηση και δεν καταλαβαίνεις πότε περνά ο χρόνος, να η σχετικότητα του χρόνου. Το είδατε, ενώ τώρα με τη συζήτηση και τα λοιπά, η Αρχοντούλα ξαγρυπνούσε, η Μαρίτα ήταν με την κατήφια και τα λοιπά, ενώ τώρα την Αρχοντούλα θα την πάρει ο ύπνος για να προλάβει να ονειρευτεί όποια από αυτά τα 100 μήνων αχρησιμοποιήτα. Η Μαρίτα χοροπηδάει, φωνάζει και στους γειτόνους, γειτόνι, έχω κι άλλα, έχω περίσευμα, ελάτε. Δηλαδή, το βλέπετε, ζούμε σε παράξενες εποχές. Πάμε να κάνουμε ένα πολύ πολύ μικρό μουσικό break, ένα διαλυματάκι, και θα επιστρέψουμε για το τέλος και τη σημερινή μας εκπομπής. Θυμίζω ότι επιπλέον όλων όσα έχουμε ήδη αναφέρει θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, είναι πάρα πάρα πολύ εύκολο. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook, είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα, είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας. Γράφετε το μήνυμά σας, μας το στέλνετε εδώ. Και τι να βάλουμε τώρα, θα βάλω αυτό, θα κάνω μουσική εκπομπή. Θα είμαι καταπληκτικός για ένα ακόμα βράδυ. Επιστρέφουμε, ναι. Παίξε βρε ηλίθιο.

όπως συχνά ακούμε σαν εποδό σε διάφορες έτσι ραδιοφωνικές εκπομπές, κομματάρα. Και με μιας φανταζόμαστε 3/4 γραβιέρας πάνω σε ένα ΜΚ2 να γυρνάει γύρω γύρω. Αλλά είναι όντως, επιστρέψαμε για τα τελευταία λεπτά και σήμερα της εκπομπής μας. Λοιπόν, χρωστάω την απάντηση στο ερώτημα της Γιούλας αν κάνει κύκλους ιστορία. Αναλόγως τι έχει καπνίσει βέβαια. Συγγνώμη Αλέξανδρε, λέει, υποτίθεται ότι είναι σοβαρή η σημερινή εκπομπή. Όχι, αυτό είναι ψευδέστηση. Το τι είναι σοβαρό και τι όχι άπτεται της πρώτης μας συζήτησης. Αυτό που λέγαμε με τις λεξούλες και το τι τις φορτώνεις. Και είναι ένα τεράστιο πρόβλημα που έχω γενικά και στο δίνεκες στη ζωή μου. Αλλά λέει σου την γαμφίνθη με τα πολωνικά πέι της εργατιάς. Άντε καλό βράδυ, όχι ακόμα. Μη τα καληνυχτίζεις ακόμα. Καλά θα μου πεις είναι και καμιά κατοστή μέχρι να τους δώσει όλα φυλάκια. Αλλά τέλος πάντων, τα πιο σοβαρά πράγματα, δεν ξέρω για σας, και αυτό για μένα είναι κάτι που θα μπορούσα να το πω και θέσφατο. Θα μπορούσα, δεν το κάνω επίτες γιατί έχω μια δυσανεξία με αυτό, αλλά τα πιο σοβαρά, τα πιο όμορφα πράγματα κρύβονται πίσω από λέξεις που θα μπορούσαν υπό άλλες συνθήκες να είναι αστείες. Και τα πιο μαλακισμένα πράγματα που έχω ακούσει, παιδιά, τα έχω ακούσει πίσω από λέξεις που είναι βαρύγδουπες και πολύ σοβαρές και καλοντιμένες. Και λέγες κάτι βρωμάει. Κοπριά με caps lock Verdana 400. Ενώ ένας κατογραμμένος αγαπώ με το στυλό που το έγραψες με το αριστερό πόδι για το χαβαλέ. Αυτή ακριβώς γίνει η διαφορά μεταξύ του τι είναι σοβαρό και τι όχι. Λοιπόν, χρωστάμε την απάντηση στη Γιούλα αν κάνει κύκλους η ιστορία. Δεν επαναλαμβάνεται με τον ίδιο τρόπο γιατί δεν είναι οι ίδιες συνθήκες. Συμβαίνουν όμως τα ίδια patterns. Αυτό ακριβώς συμβαίνει σε ένα σπιράλ. Εκείνα τα σύρματα που ήταν δίπλα στα τετράδια που είχαμε εκεί, τα 80 θέματα, 90 θέματα. Ακριβώς το ίδιο πράγμα. Εξελίσσεται. Αλλά επαναλαμβάνει patterns διότι αυτό που ονομάζουμε ιστορία είναι η αποτύπωση της παρελθοντικής πραγματικότητας υπό το πρίσμα εν τέλει αυτών που τη διαμόρφωσαν. Τον εκάστοτε νικητών, ας το πούμε έτσι. Και αυτό έχει τα όμορφά του, έχει και την προβληματική του. Όταν αυτοί που τη διαμορφώνουν είναι άνθρωποι, άρα ελαττωματικά όντα, και η οπτική που έχουμε πάνω στα πράγματα είναι ίδια. Ο άνθρωπος επαναλαμβάνει τα ίδια του τα λάθη συνέχεια. Σαν ζώων, σαν κατάσταση. Είναι ίδιο. Δυστυχώς το κάνει και κατά μονάδες και κατά σύνολα. Το στα σύνολα έχουμε ένα προβληματάκι παραπάνω γιατί επηρεάζει όλο αυτό το πραγματάκι. Η ζαβομάρα του ανθρώπου που έχει αυτονομαστεί Homo sapiens sapiens, μην ξεχνάτε ότι αυτό είναι αυτοτιτλοφορείται. Δεν ήρθε κάποιος να του το δώσει, δεν ήρθε κάποιος πιο έξω να του πει ρε εσύ τελικά δεν είσαι μαλάκας, έξυπνος είσαι. Μόνοι μας το είπαμε. Οπότε ναι, επαναλαμβάνεται, αλλά σαν σπιράλ, από την οπτική που θέλει ο καθένας. Να, έλεγε πιο πριν ο φίλος μας ο Γιώργος ότι πήγε και είδε την Οδύσσια. Η Οδύσσια αναφέρεται από ένα τυχαίο παραδειγματάκι τώρα που μου ήρθε στο μυαλό. Είναι θεωρητικά το δεκαετές ταξίδι του Οδυσσέα, ο οποίος επί συνόλο έλειπε 30 χρόνια. Είναι τα 10 πρώτα της πρώτης εκστρατείας, τα 10 χρόνια που κάνανε γενικά ό,τι πιάτσικο βρίσκανε. Δεν βρίσκαν την τρία όμως, γυρίσανε πίσω στην αυλίδα, μετά δεν φύσαγε. Άλλα 10 χρόνια το Τροϊκός Πόλεμος και άλλα 10 χρόνια που έλειπε ο Οδυσσέας. Και το ακούς και λες πω 10 χρόνια μακριά και τα λοιπά. Βέβαια να πούμε, αυτό είναι η επίσημη ιστορία. Προσέξτε τώρα την τζατσιά. Ο Οδυσσέας από αυτά τα 10 χρόνια που έλειπε δεν περνούσε και το χάλι το μαύρο όλα τα χρόνια. Είχε μείνει στην Καλυψό, είχε μείνει που ήταν 6-7 χρόνια. Και μετά τη βαρέθηκε να πούμε και σου λέει, δηλαδή 7 χρόνια περνούσε πάρα πολύ καλά. Έμεινε και στην Κίρκη 2-3 χρονάκια. Και ταλαιπωρήθηκε και ένα χρόνο. Τώρα ένα 10% ταλαιπωρία. Ούτε ερωτοτροπία του μεσήλικα, δηλαδή μην το πείτε ούτε του παπά.
Αλλά η ιστορία θα το αφήσει έτσι σαν επιφαινόμενο ότι ήταν παλαβή η ταλαιπωρία. Δηλαδή, εύκολο. Η αρχοντούλα εδώ που λέει μετράει, αυτά είναι προβατάκια ή κάποια από τα πέι εκεί πέρα της Γιούλας και τα ξερνάει πέρα δοθετή. Μπάλε, τι ταλαιπώρια κι αυτή. Μη τα μετράς αρχοντούλα μου ένα-ένα. 5, 10, 15, φτού και βγαίνεις. Να και ο Κώστας που επιτέλους κατάλαβε και θα κλείσει εδώ την εκπομπή μας. Παρακολουθούσε προφανώς έντονα κάτω από το air condition που δεν έχει καταλάβει πως ανάβει ακόμα. Έχει σκοπανίσει το τηλεκοντρόλ στο μπουτάκι. Δηλαδή, χωρίς τα προκαταρκτικά, πού πας τώρα. Ώστε αμολάνε, λέει, ελεύθερα τα πέι τους εκεί στην Πολωνία, λέει. Ευρώπη σου λέει μετά. Στην Πολανδία κιόλας το αναφέρει. Μια χαρά, η Ευρώπη είναι άλλη μια μεγάλη ιστορία. Λέμε Ευρώπη και λέμε, ας πούμε, το πολιτισμένος κόσμος κτλ. Το πας λίγο πιο πίσω ιστορικά και τώρα ισχύει, αλλά το πας λίγο πιο πίσω και βλέπεις ποια είναι τα θεμέλια της, από πού προήλθε, ποια ήταν τα κράτη, ποιες ήταν οι συνήθειες, ποια ήταν οι θρησκευτικές βάσεις και πώς ισχύουν όλα αυτά ακόμα. Και τελικά δεν είναι τόσο όμορφο όσο μας το παρουσιάζουν, ούτε τόσο αθώο όσο μας το παρουσιάζουν. Και τώρα έχουμε και εχθρούς. Δεν τους έχουμε ακόμα. Θα κάνουμε τα όπλα και θα τα δώσουμε να πούμε στους δολοφόνους. Αυτοί ξέρουν να τα χρησιμοποιούν. Εμείς τώρα κόψουμε καμιά παρανυχίδα. Αηδία. Εύκολα πραγματάκια. Με τούτα και με εκείνα φτάσαμε. Για κάποιο λόγο εδώ πέρα μου έβγαλε ένα βιντεάκι το Facebook καμιά φορά. Είναι ένα ασπρόμαυρο βιντεάκι με έναν από τους τεράστιους τελευταίους φιλόσοφους που εγώ τουλάχιστον έχω συναντήσει, όχι από κοντά αλλά κατά μία έννοια από πολύ κοντά. Έχει το Μοριχέιο Εσύμπα που είναι 90 χρονών και χοροπηδάει κόσμο δεξιά και αριστερά. Ήτανε τεράστιος φιλοσοφικά. Λοιπόν, με τούτα και με εκείνα έχουμε φτάσει στο τέλος και για σήμερα της εκπομπής. Έλα ρε, περάσανε 2 ώρες. Ωραία ίντουνα, καλό ίντουνα. Θα ανανεώσουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο το πρωί στις 8 η ώρα, άμα ξυπνήσω. Ή άμα ξυπνήσετε εσείς, βλέπετε, πρέπει να το συνεννοηθούμε. Και το συνεννοημένο τώρα είναι, μωρό μου, θα έρθω σπίτι και θα σου κάνω το 3 και το 13. Είναι η άλλη και λέει, αχ ναι, και εγώ θα σου κάνω το 8 και το 18. Και τελικά γυρνάει ο άλλος, να πούμε, ταλαιπωρημένος, έκανε 10 ώρες να παρκάρει. Η άλλη τον περίμενε, έχει βαρεθεί. Τον βλέπει και από κοντά και σου λέει, και δεν πας μακριά που ομορφαίνεις. Και τελικά κάνουν μια αγκαλίτσα και βλέπουν ταινία στο Netflix. Τα 800 πρόβατα. Αρχοντούλα μου, δες το κι εσύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μείνατε ξύπνοι αυτές τις 2 ώρες, όπως κάνετε σχεδόν κάθε Πέμπτη. Θα τα πούμε αύριο το πρωί στις 8 και θα σας αφήσω με αυτό που σας αφήνουμε κάθε φορά στο τέλος του διόρου της Πέμπτης μας, που είναι αποχαιρετισμός για εμάς που την ακούμε και χαιρετούρα για μένα προσωπικά, έτσι για το ρέον της υπόθεσης. Καλό βράδυ σε όλους. Όχι σε όλους, στους Πολωνούς της Γιούλας, no.

70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple, Κανάρι 6, Γλυκά Νερά.